0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνεται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα

0: Καλύτερα Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ραδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

επιστρέψουμε μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Oh,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Γαλατία Καρακατσιάνη. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπινός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία η κατηγορούμενη φέρεται να επικοινώνησε. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και το κλείο πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι 4 φέρνουν σοβαρά τραύματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μόνη και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους, καθώς και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει η ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελίο», είπε σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», πρόσθεσε. Η Σορός Άνδρα που παρασύρθηκε από χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Καλημέρα σας. Σήμερα Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, να κάνουμε και λίγο έκο του 2026. Αυτό το πούμε μια φορά, γιατί το έχουμε εμπεδώσει. Βάλτε μουσική, κύριε Πάνο Αργύρη.

πρωινό Πέμπτης λοιπόν, Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Η ώρα είναι 7 και 15 πρώτα λεπτά. Δροσίζει λιγάκι ο καιρός, τουλάχιστον οι πολυπρωινοί και οι πολυπρωινές νομίζω το έχετε καταλάβει κάπως. Έχουμε αρχίσει αυτά τα βερμούδα με φούτερ. Σιγά σιγά έτσι δεν πάει, κύριε Πάνο Αργύρη, που ρυθμίζετε τον ήχο. Παριστάνουμε ακόμη τους κομπάρσους του αποκαλό καιρού, αλλά σιγά σιγά θα πρωταγωνιστήσουν οι χειμωνάκηδες. Έτσι, έτσι πρέπει να πάει το πράγμα όμως. Τώρα βέβαια μην φανταστείτε ότι θα κατεβάσετε τα χειμωνιάτικα σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη μεγάλη μας πόλη από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς εκεί προς το μεσημέρι. Οπότε δεν το λες και τόσο δροσερό τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Αλλά τώρα το πρωί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο πιο καλά θα έλεγα. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στο 2.15 η βενζίνη. Στο 2.10 το ντίζελ. Κάτι κέρματα στην τσέπη τώρα στις 17 του μήνα. Στη χώρα του έχει ο Θεός και χτύπα ξύλο. Και το λέγαμε και τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ότι αν άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τη νέα σεζόν, ενώ πέρυσι ξεκίνησε στην τιμή του 1,10, αν άνοιγε σήμερα η τιμή πώλησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε από τη βάση του 1,90.

Και αυτά δεν λειτουργούν μόνο καταστροφικά για την τσέπη, λειτουργούν και ψυχολογικά για την αγορά, αν το καλώς σκεφτείς. Γιατί είναι σαν το μυθριδατισμό. Λίγο συνηθίζεις. Και αν του λέω του πάνω Αργύρη, κοίτα να δεις, 1,90 έχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα στενοχωρηθεί την πρώτη, θα στενοχωρηθεί τη δεύτερη, θα στενοχωρηθεί την τρίτη. Μόλις θα το πάω 2,10 θα πει καλά ήταν 1,90, δεν τα αφήνουμε τόσο. Είναι σαν και ένα φίλο, έναν έτσι οικογενειακό φίλο που μου έλεγε: εντάξει, μου λέει, δεν είναι και πολύ ακριβή η βενζίνη. Του λέω: πόσο ρε, τάδε μου, δεν έχει σημασία τώρα. Μου λέει: 1,85. Στο 1,85 δεν ήμασταν. Του λέω: είσαι σοβαρός. Μου λέει: φαντάζεσαι, λέει, όταν ήμασταν στο 2 ήταν καλύτερα. Είχε συνηθίσει ο άνθρωπος το 1,85. Τώρα φανταστείτε λίγο, αν δείτε στο πρατήριο 1,85. Θα τρέχουμε, θα σχηματίζουμε ουρές. Έτσι είναι όμως η ψυχολογία του πλήθους και κάπως έτσι την εκμεταλλεύονται και οι κομπογιανίτες. Πολιτικοί, οικονομικοί. Από αυτούς έχουμε δάφτους, έχουμε άφθονους. Οι υπνοτιστές της πραγματικότητας, γιατί έχουμε και από τέτοιους. Ωραία πάμε λοιπόν και θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 8. Εσείς θα στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και έστω με μία καθυστέρηση να ευχαριστήσω όλες και όλους που στείλατε χθες, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αλλά ήταν έτσι η ροή της εκπομπής που δεν μπόρεσα να σταθώ σε ένα προς ένα ξεχωριστά. Προσπαθώ κάθε μέρα, μέσα σε μία ώρα είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές να τα διαχειριστούμε όλα. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα τα διαβάζουμε, πάντα ρίχνουμε μία ματιά σε αυτά που μας γράφετε και σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ραδιόφωνο είναι, εκτός από παρέα, είναι και μία συμμετοχική διαδικασία στο δημόσιο διάλογο.

Ακούσατε και από τη Γαλάτια Καρακατσάρη την καλή συνάδελφο στο Δελτίο Ειδήσεων για τα τελευταία σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την ποινική τύχη που έχουν οι δύο υπεύθυνοι, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του καλλιτέχνη. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι έρευνες των αρχών αναφορικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Μια υπόθεση ιδιαίτερως σκοτεινή που έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει πια, έχει φύγει, έχει πάει πέρα από το γεγονός αυτό καθεαυτό, από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί έχει ξεσηκώσει μια ολόκληρη συζήτηση και καλώς έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει παραϊατρικώς μιλώντας. Και ας λέμε στο ρεπορτάζ, και ας λέει το ρεπορτάζ, ας κάνει λόγο το ρεπορτάζ για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν γιατροί και γιατροί. Εγώ ξέρω γιατρούς, πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι δίνουν τη μάχη τους νυχθημερών για να κρατήσουν όρθιο, ζωντανό, πιστεύοντας στην ιδέα, στη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν φάει τα νιάτα τους στα θρανία, έχουν φάει τα νιάτα τους στην ιατρική σχολή για να σπουδάσουν την επιστήμη των επιστημών, την επιστήμη που χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι στα δικά μου μάτια ως πολίτης, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται ή τη θέση ή το ρόλο τους για να πουλήσουν φύκια, για μεταξωτές κορδέλες, έτσι για να το πω ευγενικά, ήπια πρωί-πρωί, για να μην πω κάτι χειρότερο. Αλλά επειδή ζούμε σε εποχές προχειρότητας και σε εποχές που τα πάντα μετριώνται με βάση το κέρδος, τα πάντα είναι αριθμοί και στατιστικές, κάποιοι προσπαθούν να χτίζουν άλλα σύμπαντα παράλληλα από το κεντρικό επιστημονικό σύμπαν, αυτό το σύμπαν στο οποίο πρέπει να εμπιστευόμαστε, την επιστημονική κοινότητα πρέπει να την εμπιστευόμαστε, τους γιατρούς, αυτούς που δίνουν την μάχη, την πραγματική εκεί έξω στο πεδίο. Και επειδή ζούμε λοιπόν στην εποχή της ευκολίας, του γρήγορου κέρδους, των αριθμών, των στατιστικών, της χλίδας, της πένας, του show off, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πες ρε εσύ πάνω Αργύρη που είσαι και πιο νέος, όλα αυτά που γίνονται, ξέρεις, τα πολύ instagramικά, είναι και οι κομπογιανίτες. Οι κομπογιανίτες όμως που σαν τους φελούς επιπλέουν. Αλλά όταν επιπλέει ο φελός, κάποια στιγμή τελικά μπορεί τα πράγματα να πάνε και αλλιώς, να γίνει και το λάθος, όπως συνέβη και αποκαλύφθηκε όλη αυτή η κατάσταση, η κολλασμένη κατάσταση που επικρατεί παραϊατρικώς μιλώντας πάντα. Και ακούμε τις τελευταίες ώρες για αυτά τα ιατρία που κάνουν εκτελούν ιατρικές πράξεις που εκτελούνται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων, δίπλα σε μεθ, μας λένε οι γιατροί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μιλάμε για ιατρικές πράξεις που η επιστήμη, η ανθρωπότητα τις έχει εξελίξει για να σώζουν ζωές. Διάβαζα το post ενός γιατρού για την διαδικασία, για την πράξη της πλασμαφαίρεσης σε ένα νεογέννητο παιδάκι, σε ένα βρέφος που αυτές τις ώρες τώρα που μιλάμε δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, την πρώτη μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή πάνω που γεννήθηκε αυτό το βρεφάκι. Και ο άνθρωπος αυτός περιέγραφε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πράξη να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο και όχι όπου όπου, αλλά σε ένα νοσοκομείο όπως πρέπει. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, διάολε, ποιος τους άφησε όλους αυτούς να λειτουργούν, να σουλατσάρουν έτσι ελεύθεροι στην αγορά και να βάζουν 500, χιλιάρικα, διχίλιαρα στην τσέπη τους και να πλουτίζουν επάνω στον πόνο των ανθρώπων. Και σουλατσάρουν την ίδια ώρα έξω. Υπνοτιστές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πήγα σε μάγισσα, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες, έλεγε το τραγούδι παλιά. Αστρολόγοι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εδώ πέρα χαρτομάντες. Έχουμε μπλέξει σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν ξέρω. Έχει ξεπεράσει τα όρια του μεταφυσικού. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε διαβεί τα όρια της βλακείας.
Και μετά καθόμαστε και συζητάμε τα της πολιτικής κατάστασης, όχι στο εδώ και στο τώρα μας, στο παρόν. Ανησυχούμε γιατί τα πράγματα πηγαίνουν έτσι ανά τον κόσμο. Εδώ μιλάμε για μια φάση της κοινωνίας, αυτή περνάμε, όπου ζούμε έναν παρατεταμένο μεσαίωνα. Και ενώ θα έπρεπε να έχουμε διαβεί με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο ξανά στην εποχή μιας άλλης αναγέννησης, γιατί έχουμε και τα εργαλεία για να το κάνουμε πια, έτσι. Δεν βρισκόμαστε εκεί που βρισκόταν η ανθρωπότητα αιώνες πίσω, αιώνες πριν, αλλά έχουμε τα εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε πάθει ιδρυματισμό με αυτή τη μεσαιωνική κατάσταση. Τι να πω, πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. 6948-984-984 μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημερίζω το φίλο μου το Διονύση. Λέει, μας νοιάζει μόνο να βλέπεις, λέει, τα μηνύματά μας. Όχι, λέει, για να τα διαβάζεις, έτσι για να νιώθουμε ότι είμαστε σε επαφή και δεν αλλάζουμε συχνότητα μέχρι να πάμε στη δουλειά. Γεια σου, Διονυσάρα. Και τώρα που βλέπω το μήνυμα του φίλου του Διονύση, θυμάμαι μια συζήτηση που έτυχε να κάνουμε τις προάλλες. Μου είχε θυμίσει πόσοι άνθρωποι διαβάζουν με βάση τις μετρήσεις. Το είχα πει σε εκπομπή σε πρώτερο χρόνο, λίγο πριν από τις διακοπές το καλοκαίρι, και με τριβελίζει αυτό στο μυαλό τον καιρό αυτό, βλέποντας όλα αυτά. Γιατί η σωτηρία των ανθρώπων περνάει μέσα από τη γνώση και μέσα από το διάβασμα, έτσι, που είναι μια κοπιώδης, μια διαδικασία τέλος πάντων που πρέπει να αφήσει λίγο την ψυχούλα σου επάνω. Είναι τόσο επιδερμική η ενασχόλησή μας με τα πράγματα που συμβαίνουν χίλια δυο τριγύρω μας, που αναρωτιέμαι καμιά φορά αν εμβαθύνουμε έστω σε ένα από αυτά. Έχουμε λοιπόν από τη μία τη συνήθεια του ότι δεν διαβάζουμε, αυτή την κακή συνήθεια. Υπάρχει απ' την άλλη η έκθεση της Πίζα, η οποία δείχνει και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, που δείχνει ότι η νέα γενιά αδυνατεί αυτή τη στιγμή να κατανοήσει ακόμη και ένα κείμενο λίγων λέξεων. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, και το φταίξιμο βέβαια δεν το ρίχνω στα παιδιά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, ενδείξεις και αποδείξεις στο φως του ήλιου, κάτω από το φως του ήλιου, που δείχνουν ότι δεν το πάμε καλά το έργο. Και παρόλα αυτά όμως κάποιοι φροντίζουν να συντηρούν αυτή την κατάσταση. Σε βάρος ποιου, αναρωτιέμαι. Νομίζω η απάντηση δίνεται χωρίς να τη δώσω εγώ. Εναντίον μας, σε βάρος μας λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και το πληρώνουμε μέρα με τη μέρα. Καλημερίζω τη φίλη την Σοφία. Γράφει ο φίλος ο Νικόλας, το ερώτημα Γιώργο λέει είναι ότι όταν κάποιος δεν υδρώνει τη φανέλα για να σπουδάσει γιατρός, όταν κάποιος πάει σε πανεπιστήμιο με μέσο όρο 11.000 μόρια και κουτσά στραβά πάρει το πτυχίο του, σέβεται τόσο άνθρωπος στην επιστήμη του ή μήπως πάει κάθε ημέρα για άλλο ένα μεροκάματο. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Δουλεύω σε γερανό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γράφει ο Βασίλης τον Ελαιώνα, από τα πιο δυναμικά πρωινά εκπομπή σας. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η εκπομπή μας δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κάνεις. Η δικιά σου δουλειά είναι απείρως πιο δύσκολη.

Γράφει ο φίλος ο Χρήστος από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στέλνει το μήνυμα. Θα σε γυρίσω, λέει, καμιά τριανταριά χρόνια πίσω, άκου πάνω Αργύρη. Στην τηλεοπτική σειρά του Αντένα Σοφία Ορθή, όπου υπήρχε ένας χαρακτήρας που έκανε τον υδραυλικό στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν και έκανε διαγνώσεις στους ασθενείς και έκλεινε με τη φράση «Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική». Αυτό είναι το πιο to the point μήνυμα της ημέρας, νομίζω.

0: Άλλος φίλος ο Ζαχαρίας. Κινδυνεύεις, λέει, να τσουβαλιάσεις θεραπείες αιώνων, οι οποίες δεν αρνούνται τη δυτική ιατρική με τη δυτική παραϊατρική. Δεν ξέρω τι, δεν τσουβαλιάζω τίποτα, Ζαχαρία μου. Τις παρατηρήσεις μου κάνω με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω κι εγώ, όπως θεωρώ ότι λίγα καταλαβαίνουμε όλοι. Άλλοι μπορεί να καταλαβαίνουν περισσότερα, αλλά εδώ είμαι. Στο 6948-984-984 για τα μηνύματά σας.
1: Για το υπόλοιπο του βάλεσματος. Ραδιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε το πρωινό δελτίο με την κίνηση στους δρόμους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεως. Στη Μεσογείο, στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κατεχάκη, από Ηλίουπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Δύσκολη κατάσταση στον Πειραιά καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Συγκρού και της Μαραθώνος. Αυξημένη κίνηση και στο Χαϊδάρι που επηρεάζει τη δυτική είσοδο και έξοδο της Αθήνας. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις εντοπίζονται σε Παγκράτη, Κολωνάκη και Ζωγράφου. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
0: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

γνωστάκια από τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Όχι όμως μόνο αυτά από την επικαιρότητα της ημέρας. Παραμένετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984 ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Η αρπαχτή της αρπαχτής, ο αρπαχτές, γράφει η φίλη Μαρία, την καλημερίζω. Η άλλη Μαρία σε μήνυμά της, σύμφωνα λέει με τον καθηγητή Μητρόπουλο, το κράτος ετησίως εισπράττει από εισφορές υπέρ ανεργίας περί τα 2,5 δις και πληρώνει επιδόματα ανεργίας γύρω στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Περισσεύουν δηλαδή περί το 1,5 εκατομμύριο. Θέλει ο Πρωθυπουργός να φάει και το 1,5 δις που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Δεν το λέμε φάει, Μαρία μου, το λέμε να αναδιανύμει. Ε, έτσι δεν το λέμε, έτσι το λέμε. Το άκουσες αυτό για την Ιταλία, για τη Μελόνι, για τη γιορτή της δημοκρατίας, ναι, τη Μελόνι, την κανονικοποιημένη ακροδεξιά Μελόνι. Η οποία τώρα ξέρεις τι έπαθε, καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα έχουμε περάσει άλλη πίστα πια, σε άλλο level. Γιατί η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι ακροδεξιότερα και ακροδεξιότερα και ακροδεξιότερα. Και ξέρεις γιατί το στρίβει το τιμόνι ακροδεξιότερα. Είναι σαν κάποιος να έρχεται και να σε σκουντάει από την άλλη πλευρά και λέει ο Πάνος Αργύρης στρίβει ακροδεξία. Άρα πιάνει μια θέση εκεί. Ας κάνουμε ένα, πώς λέγαμε, κόλο-κόλο δίπλα στο γήπεδο παλιά που δεν υπήρχαν θέσεις να κάτσουμε όλοι. Τζάμπα, ε. Έτσι λοιπόν το κέντρο μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Η δεξιά πηγαίνει προς τα δεξιά. Και στην αριστερά είχαν κάποια χρόνια τα τελευταία. Τώρα λίγο τελευταία έχουν καταλάβει λίγο τι γίνεται. Λέει αφού όλοι πάνε προς τα κύλη, να πάμε και εμείς λέει λίγο προς το κέντρο. Και στο τέλος έχει μείνει ένα ολόκληρο κενό. Και επειδή ο κόσμος λέει δεν μου πάτε από εκεί που ήρθατε και αρχίζει και τρελαίνεται και δεν έχει και λεφτά, γιατί όπως διαβάζω εδώ με κάρτα ιδανικά πληρώνει το 56% των Ευρωπαίων τους λογαριασμούς του, δημιουργούνται προβλήματα. Στην Ιταλία όμως βάζουμε έναν αστερίσκο, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Υπήρξε μια διάσπαση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από λίγους μήνες, για τη δεξιά ακροδεξιά μιλάμε στην Ιταλία, στους κόλπους της Λέγκας. Εκεί λοιπόν ένας πρώην στρατέος, απόμαχος βετεράνος των μεγάλων αγώνων του Ιταλικού στρατού στα πεδία της μάχης, πώς να το πω, ο Τζον Ράμπο της Ιταλίας για να καταλάβεις, ο Βανάτσι, έκανε το δικό του κόμμα. Και επειδή τα λέει τα πράγματα έτσι πολύ μπρουτάλ και πολύ τεστοστερονάτα και αντρικά και ραμπίστικα τέλος πάντων, για να τα καταλαβαίνουν οι πιο μουσκουλάτοι και όχι μόνο αλλά και πιο οργισμένοι, αυτό έχει δημιουργήσει δημοσκοπικά μιλώντας σε πρώτη φάση προβλήματα και ανησυχία στην κυβέρνηση της Μελόνι. Γιατί του χρόνου έχουν εκλογές στην Ιταλία, γιατί βλέπουν την κέντρο αριστερά να ενισχύεται, τσούκου τσούκου μπολ παίζουν και εκεί πέρα, την παλίτσα τους άλλοι να ενισχύεται, και σου λέει για να μην έχουμε δράματα από τα δεξιά μας, από τα ακροδεξιά μας, ας πουλήσουμε λίγο τώρα κάνα φιλολαϊκό μέτρο τώρα που είναι νωρίς, για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Και τι κάνει, βάλε μουσική για να σου πω.

Αποφάσισε λοιπόν η Μελώνη την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Έχει βγάλει κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει εξειδικευτεί απολύτως το μέτρο, παρά μόνο έχουν πει ότι αυτό θα ισχύει μόνο για ένα από τα οχήματα της μέσης ιταλικής οικογένειας. Αλλά το κλειδί σε όλο αυτό, επικοινωνιακά μιλώντας, είναι στην ανακοίνωση που βγάζει η ιταλική κυβέρνηση και λέει θα καταργήσουμε έναν από τους πιο απεχθείς πόρους για τους Ιταλούς. Όταν μιλάμε λοιπόν για αναδιανομή του πλούτου, προφανώς μπορεί να γίνει. Από κάπου θα χάσει, από αλλού θα φροντίσει να τα πάρει. Όλοι αυτοί οι κοστολογημένοι λοιπόν που βγαίνουν έξω και παριστάνουν τους κοστολογημένους, όλοι αυτοί οι ακοστολόγητοι παύλα, δήθεν κοστολογημένοι, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δεν υπάρχει εκείνο, πάντα υπάρχει ύλη από κάτω. Το θέμα είναι από πού διαλέγεις να πάρεις τα χρήματα. Αλλά έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο πια της άγνοιας και της αγνωμοσύνης και της δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που έχουμε φτάσει και εμείς ως πολίτες που δεν καταφέρνουμε αυτά να βγάλουμε το μήνα πέρα. Να μπερδεύουμε την κουβέντα που γίνεται για τον πλούτο και για το εισόδημα. Είναι άλλο πράγμα ο πλούτος των πλουσίων και είναι άλλο πράγμα το εισόδημα των εργαζομένων. Σε αυτό βέβαια στο δημόσιο διάλογο τεράστια ευθύνη έχει το συνάφη μας. Έτσι για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί έχουμε μπει ως χώρος σε λάθος παπούτσια. Και όταν μπαίνει το λάθος πόδι σε λάθος παπούτσι, στο τέλος ξέρετε τι παθαίνει το πόδι. Η Μελώνη λοιπόν δεν έπαθε ούτε Σοβιετία, δεν έπαθε ούτε σοσιαλισμό, δεν έπαθε ούτε αριστερά. Απλώς προσπαθεί να προστατεύσει το πολιτικό της τομάρι, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και σου λέει ας κάνω μισό βήμα προς σωστή κατεύθυνση και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Το κάνει βέβαια με σκεπτικό την πολιτική της διάσωσης. Σας εξηγώ, δείτε λίγο την κατάσταση στην Ιταλία. Από τα δεξιά η απειλή, φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει και πιο ακροδεξιά και από τη Μελώνη στην Ιταλία και έχουμε φτάσει πολιτικά. Επειδή λοιπόν διαπιστώνει την απειλή, σου λέει κάπως να το στρίψω αλλιώς το καράβι, μπας και σώσω ό,τι σώζεται, πολιτικά μιλώντας για την ίδια. Και απορεί λοιπόν η φίλη η Μαρία εδώ, που δεν απορεί γιατί η Μαρία είναι γατόνη, που λέει για το 1,5 δις που περισσεύει από όλη αυτή την διαδικασία, από την ετήσια ίσπραξη, από εισφορές υπέρ της ανεργίας, τα 2,5 δις που πηγαίνουν πίσω τα 900, για να μας λέει μετά ο Μαρινάκης τις προσωπικές του απόψεις. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Τι τραβάμε κι εμείς οι αρχιτέκτονες, κύριε τραπεζιώτη μας, γράφει η φίλη Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στην Πέγγι. Μας γράφει η φίλη Χρύσα από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα, εργάζομαι σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας, στο τμήμα νεφρολογίας, και ενώ η αιμοκαθάρσεις είναι μια ρουτίνα που πηγαίνει τρένο, βάζει σε εισαγωγικά, όταν πρόκειται να γίνει πλασμαφαίρεση, υπάρχει ένας μικρός συναγερμός προετοιμασίας στη μονάδα. Εξειδικευμένοι νοσηλευτές που δεν απομακρύνονται από τον ασθενή ούτε για να πάνε στην τουαλέτα. Και φυσικά ο γιατρός δίπλα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Αυτό. Χρήσα μου τον απεριόριστο σεβασμό μου, τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Μας καλημερίζει η φίλη Έφη, μας καλημερίζει ο Τάσος. Πιο ακριβής ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σας, δεν λέγεται αναδιανομή, αλλά μόχλευση. Σωστός ο συνονόματος. Α, πολύ ωραία. Μας το διευκρινίζει εδώ πέρα ο Ανδρέας, γιατί διαβάζαμε στα ιταλικά μέσα ότι είναι πολλά διευκρίνιστα σημεία σε σχέση με την Μελώνη και αυτό που κάνει. Μελώνη λέει αυτό για τα τέλη είναι μόνο για ένα χρόνο. Δούλεμα, σόνο Ιταλιάνο, το ξέρω καλά. Γεια σου Ανδρέα, Ιταλέ μας. Παρ' όλα αυτά όμως ως παράδειγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφαμε πριν, ότι αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει ακροδεξιότερα της ακροδεξιάς. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει.
φίλη Μαρίζα γράφει: καλημέρα, τραπεζιώτη. Λέει, σήμερα οι καθηγητές αισθητικής αγωγής θα είμαστε όλοι στις 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Θεατρολόγοι, δραματικής τέχνης, μουσική και εικαστική. Η τέχνη είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, σαφώς. Μας καλημερίζει και η φίλη Βούλα. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Να ξέρετε, πολύ αγαπάω την παρέα σας. Και νομίζω ότι η εκπομπή γίνεται και καλύτερη. Κάθε ραδιοφωνική εκπομπή γίνεται καλύτερη έτσι. Είναι σαν να έχεις όχι μόνο την μπαρτάρα σου ή το συμπαρουσιαστή εδώ πέρα, το συνάδελφο αν είχαμε. Αλλά είναι, ανοίγει η παρέα, ανοίγει και η κουβέντα έτσι.

Ο φίλος ο Νίκος γράφει: Γεώργιε, καλημέρα. 8% είναι το ποσοστό του πληθυσμού που διαβάζει από όλα. Και λογοτεχνία και ποιήση και δοκίμια κτλ. 8%. Και περίπου 900 άτομα στην Ελλάδα ασχολούνται με ελληνική λογοτεχνία και ποιήση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, επειδή λέγαμε για την ακρίβεια όμως στο τέλος, στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου της εκπομπής, και επειδή σας διάβαζα και από την εφημερίδα Καθημερινή μια πτυχή της κατάστασης, της ανυμπόριας μας, της οικονομικής, με κάρτα ή δανεικά, διαβάζω από την εφημερίδα, πληρώνει το 56% των Ευρωπαίων τους λογαριασμούς. Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών οδηγείται πάνω αργύρι που ρυθμίζει στον ήχο, στο δανεισμό εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το σχετικό ποσοστό εκτοξεύτηκε φέτος το 56% από 45% που ήταν μια χρονιά πριν, το 2025, των καταναλωτών που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες δανείζονται χρήματα ή χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς. Ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι φέτος 60%. 56% λοιπόν των Ευρωπαίων πληρώνει τους λογαριασμούς του με κάρτα ιδανικά, 60% των Ελλήνων και των Ελληνίδων πληρώνει τους λογαριασμούς του με κάρτα ιδανικά. Ελάτε να μιλήσουμε για ανάπτυξη τώρα. Ελάτε να μας πούνε για τις επενδύσεις που έρχονται στη χώρα. Ελάτε να μιλήσουμε για κανονικότητα. Και αγωνιούν, λέει τώρα στην κυβέρνηση. Έχει σημάνει συναγερμό στο Μαξίμου για να δουν τι θα κάνουν λόγω της παρατεταμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, που εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιουργώντας σαφώς ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που διαχέεται σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα και φτάνει πλέον στην ελληνική αγορά, δηλαδή στην τσέπη μας. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,15-2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται γύρω στο 2,13. Εντείνονται, λέει, οι σκέψεις στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών. Έγινε χθες το Μαξίμου άτυπη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Κωστή του Χατζηδάκη και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου του Πιερακάκη και του και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Σταύρου του Παπασταύρου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει, λέει, πάνω Αργύρι δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο. Να κρατάμε λίγο τις λέξεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Δηλαδή στα 2.15 είμαστε πρίμα, έτσι, μια χαρά. Πήγα, έβαλα προχθές βενζίνη στη μηχανή, πίνει κιόλας αυτή, άστο, δεν, η φόδρα μου μείνε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται πρόθεση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην Αγγλία. Και αναζητάει τώρα η κυβέρνηση λύσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις. Και όσο τρέχει ο Σεπτέμβρης, η κυβέρνηση θα σκέφτεται ότι ως το τέλος του μήνα, είπαν, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση την εξέλιξη των τιμών, δηλαδή, κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε. Το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει αν και ποια μέτρα απαιτούνται.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πω ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Για κόσμο Ζουτάκης, κατά την συζήτηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μια νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε φτάσει πλέον μία-δύο μέρες πριν τη ΔΕΘ. Έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες και το συνεχίζουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Νούμερο ένα, το καλάθι θα είναι λίγο πιο βαρύ.
1: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
1: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια και έχει καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω τα 2,5 δις, λένε οι πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φτηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
1: Σε 4 δόσεις, ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο, οι πρώτες πληρωμές, τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο.
2: Αυτά λέγονται από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι αλήθεια, τουλάχιστον από τα περισσότερα. Καλοί συνάδελφοι, ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ, τι να πουν οι άνθρωποι. Τα μέτρα, το καλάθι, τι θα εξαγγείλει και τι δεν ακούσατε από τα τέλη Αυγούστου, εκεί με τις μεγάλες ζέστες, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποιοι από εσάς ήσασταν ακόμα στις παραλίες ή, εν πάση περιπτώσει, βρισκόσασταν σε ένα mood διακοπών, ή όσοι είχατε επιστρέψει προσπαθούσατε να προσαρμοστείτε στην φθινοπορεινή πραγματικότητα, η οποία καμιά φορά είναι και λίγο μελαγχολική, και βομβαρδιζόσασταν με το καλάθι της ΔΕΘ. Και έτσι ο Μητσοτάκης, και αλλιώς ο Μητσοτάκης, και να οι παροχές, και να τα δεις.
1: Πρώτη πρώτου, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. Πρώτη πρώτου του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Να καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
1: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρω.
2: Καλάθια. Καλάθια εκπλήξεις. Το να τ' άλλο, το παράλλο. Ενθουσιασμός, προσμονή και ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Ανεβαίνει ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει: παιδιά, είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
2: Αποφασισμένος όσο ποτέ να μείνω βιδωμένος στην καρέκλα. Κολλήστε με ψαρόκολλα. Βιδώστε με, δέστε με. Ασφαλίστε με. Εγώ είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
2: Και πάω για 1η, για 10η, για 11η, 12η. Γιατί είμαι αισιόδοξος.

0: Σας μιλάω για το gov.gr, τη μεγάλη μου επιτυχία.
1: Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr
2: που κανείς μα κανείς δεν πίστευε.

0: μέχρι τα κοπάδια. Και βεβαίως όταν λέω κοπάδια, προς Θεού, μην νομίζετε ότι θεωρώ εσάς, τους ψηφοφόρους.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Τα άλλα κοπάδια χειροκροτούν από κάτω. Παλιά λέγαμε θα σας κάνουμε και παιδιά, τώρα λέμε θα σας φέρουμε και κοπάδια. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό τα κοπάδια, τα πρόβατα, τα ζώα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσα ζώα έχει αυτός εδώ ο τόπος.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Αυτό είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Από μια συνέντευξη στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζη Νικολάου, παλαιότερη, το βάλαμε για να ευθυμίσουμε και λιγάκι αυτό το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου που εσείς είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Αυτά λοιπόν ελέγοντο πριν από τη ΔΕΘ, αυτά ελέγοντο και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

0: Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου. Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός δημοσκόπος. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργης, μετράει και έχουν να δεις τώρα τι συμπέρασμα βγάζει και ο ίδιος αλλά και η καλή δημοσιογράφη, η κυρία Φλιτζάνη και κυρίως ο κύριος Παπαχελάς που συμμετείχαν στο χθεσινό πάνελ του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχουν διαυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι, που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της δεν είχε καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
0: Ο κόσμος δεν πέρασε, ο κόσμος δεν τσίμπησε.

0: τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
1: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Πολύ σοβαρό η ακρίβεια. Και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και κανείς από τους άλλους τρεις δεν έπεισε.

0: Από πιο από τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της. Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%.
1: Ο Κανένας είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια.

0: Γιατί έρχεται μετά και το ταμείο, έρχεται η πρόθεση ψήφου, το αυθεντικό δηλαδή δημοσκοπικό έβριμα και όχι ο αλγόριθμος της εκτιμήσεως.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5% από 10 έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5% που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5%. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%.
0: Της 10,5% είναι το Πασόκ και όχι 15% όπως πιθανώς να ακούστηκε στο ραδιοφωνικό λόγο, στη ραδιοφωνική αναμετάδοση. Άρα λοιπόν το ταμείο, και εδώ που τα λέμε όχι μόνο για το Μητσοτάκη αλλά και για όλους, είναι μάλλον μείον. Δηλαδή κανείς δεν φαίνεται να κέρδισε τίποτα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει. Ο κόσμος έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε πανηγυράκια τύπου ΔΕΘ.

0: στο άλλο επίσης άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο Action 24. Και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί μομφή, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή τη ραδιοσυχνότητα του 943 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι λογικό κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ενημέρωση και πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλέκονται, αλληλοδιαπλέκονται. Εκεί όπως σας είπαμε, το τερμάτισαν στο μπόνους που δημοσκοπικώς δίνουν σε όλα τα κόμματα, είναι αλήθεια. Αλλά βεβαίως τη μερίδα του Λέοντος την καταπίνει το κυβερνών κόμμα, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι είναι στο 25 κάτι και κάτι της 100, 25 κόμμα τόσο, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, του δίνουν άλλοι 6 μονάδες, άλλες 6 μονάδες και πάει στο 31, με προφανή σκοπό, με όλη αυτή την αλγοριθμική, το αλγοριθμικό ανακάτεμα, με προφανή σκοπό να επηρεάσει εσάς, δηλαδή να σας δώσει την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία, άρα τρεχάτε ψηφίστε για να μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με 17% αναποφάσιστους. Μήνες πριν από τις εκλογές τους κάναν κατανομή. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια μεγέθη παραμένουν αμήλικτα.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποιήσει το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ενθουσιασμένοι με το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ένας στους 10. Βάλ' το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποιήσει το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ένας στους 10 είναι πολύ ικανοποιημένος με το σχέδιο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και αμέσως μετά βγαίνουν να τον ψηφίζουν 3 στους 10. Ο ένας στους 10 γίνεται 3 στους 10. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι είναι οι μόνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Είναι και πολλοί άλλοι. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκά παραδείγματα πρωθυπουργών οι οποίοι κέρδισαν μία τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν σχεδόν, αν όχι εχθρικός, απογοητευμένος μαζί τους, αλλά τους ψήφισε από ανάγκη επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κλασικό παράδειγμα η τρίτη θητεία του Τόνι Μπλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ευαρύνετο με τα ψέματα που είχε πει για την επέμβαση στο Ιράκ το 1993. Είχε πει ένα κάρο ψέματα τότε, είχε γίνει μεγάλος άλλος. Από Μπλερ τον λέγαν Μπλάιαρ, δηλαδή αρχιψεύταρο Μπλερ. Αλλά τελικά τον ψήφισαν για τρίτη θητεία. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι η απογοήτευση για το Μητσοτάκη αποκλεί το να κερδίσει και αυτές τις εκλογές που έρχονται. Αλλά όλα αυτά μένουν να φανούν. Διάλειμμα και επανέλθουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος.
11: Με Arbiland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otokhaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε, είτε εσείς που μας ακούτε τώρα, όσοι νέοι τέλος πάντων, έχετε ξυπνήσει από τις 8.30. Αλλά ακούν και οι γονείς. Αν θέλετε λοιπόν το παιδάκι σας να σπουδάσει οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία που είναι και πολύ έτσι ζητούμενη, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, αλλά ακόμα αν είναι λίγο καλλιτέχνης, κινηματογράφο, αν είναι πιο του χρήματος, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσει το παιδάκι σας αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA και PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, χωρίς όμως να χρειάζεται να περάσει τον Ατλαντικό ή να περάσει τη Μάνχη μένοντας στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν θα πάει στο Downtown Campus του New York College στην καρδιά της Αθήνας. Και για όσους μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι δηλαδή στο 943 Interweb Ελλάδα Sports και καλέσετε τώρα που μιλάμε στο 210-322-5961, 210-322-5961, ή μπείτε και στο site www.newyorkcollege.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια εκπληξούλα που αφορά κυρίως τους γονείς, εσείς δηλαδή που πληρώνετε, γιατί υπάρχει σήμερα μια μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
1: Για τους οποίους δεν είπε κουβέντα.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Δηλαδή τα πιο τρελά. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και κάποια πολιτική ερμηνεία, και σίγουρα έχουν. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους και τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μείναν περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτά που είπαν οι άλλοι αρχηγοί για αυτούς. Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Το exit poll τι είχε δείξει, αυτά είχε δείξει. Αλλά οι αυτοαπασχολούμενοι, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ακριβώς αφιερωμένο στους αυτοαπασχολούμενους, και τι δεν τους είπε για τα τεκμήρια.
3: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Αφού καθόσουν σε ένα καφέ, για να δούμε τι απάντησες μες στο καφέ στους αυτοαπασχολούμενους.
3: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το
1: έχετε
3: λόγο
1: δίκιο,
3: τώρα
1: παιδιά,
3: μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
1: Τρέχα γύρευε. Το χειροκρότημα όχι χλιαρό, όχι βαριεστημένο, όχι καταναγκαστικό. Δηλαδή, σαν να χειροκροτάς και ταυτόχρονα από μέσα σου να βρίζεις. Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου, μετράει και λέει, παιδιά, μίλησε κατά κόρον ο Μητσοτάκης για τους αυτοαπασχολούμενους, και αυτοί πήγαν στον Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Οι αυτοαπασχολούμενοι λοιπόν, που εσύ τους είδες στο καφέ, μετά πήγαν και φάγαν με τον Ανδρουλάκη.

0: ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Δεν μας είπες τι ήπιες. Ή αλλιώς τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Εν πάση περιπτώσει, τους αυτοαπασχολούμενους όσον αφορά τη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ, ξεχνά τους. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγες, με μια ψευτοανετήλα, τελικώς δεν σου βγήκε σε καλό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα δείχνει, γιατί κακά τα ψέματα, η πρόθεση ψήφου είναι αυτή που μετράει, και όσο κι αν βολοδέρνει εκεί γύρω από το 25-26%, δεν πάβει από το να έχει μια τεράστια απόσταση από τον δεύτερο.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26% έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15%.

όταν είσαι 11,5 μονάδες, μπερδευτήκαμε κι εμείς, όταν είσαι 11,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα που είναι δεύτερος και ο οποίος έκανε τα rebranding, τέρα rebranding και ξανά rebranding και τρέχα γύρευε, αλλά κολλημένος παραμένει στο 15, όσο δηλαδή είχε πάρει ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ούτε αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να πιάσει. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι 11,5 μονάδες μπροστά, ό,τι και να πει για τα καφέ, ό,τι και να πει για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί να τον εγγράφουν κανονικά, είναι πρώτος μακράν. Και εδώ που τα λέμε, και κυρίαρχος του παιχνιδιού του πολιτικού, τουλάχιστον όπως αυτό εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο.

0: Για βάλε και λίγο Βελόπουλο, ο οποίος βγαίνει τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
1: Νομίζω ότι έχουμε και άλλο χειρότερο. Έτσι όπως κινούμαστε και όπως συμπεριφερόμαστε ως κράτος και ως πολιτική.
2: Πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα, το οποίο είναι παραϊατρικό. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς. Οι ιατροί ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου ιστορία αυτή.
3: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δέναν 10.000 τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μαζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε. Από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός. Δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης. Ωραία. Κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μαζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσε τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
2: Φορολογικό είναι, άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα? Βρήκαν ατζέντα.
3: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι προσωπικά γιατί... δεδομένα. Η παράνομη πράξη είναι προσωπικό δεδομένο. Του καλέσει όλου σε εφορία ο κ. Πιτσιλής και του πήρε εδώ παλικάρι. Μου έδωσε 10.000 ευρώ. Πώς μου την απόδειξή σου? Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία.
2: Α, ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
1: Δεν σε βρήκα.
2: Αυτό δεν
1: αφού είναι με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω. Δεν έχω ενημερωθεί.
2: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Μπορεί να σου φωνάξει ο Πιτσιλής.
1: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι παιδαραστέ του μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη.
3: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό λόγο Αθηνών φέρει ευθύνη.
1: Τεράστια. Και θεωρώ ότι το κράτο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έτσι είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Το κράτο. Και δεν αναφέρω μόνο στον υπουργό που είπε ένα συγγνώμη. Με ένα συγγνώμη καθάρισαμε όλοι. Όχι, δεν είναι μόνο το συγγνώμη σου, είναι και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε ένα κράτο το οποίο καταργεί το 19 την ενιαία αρχή για την υγεία αυτού που κυνηγούσαν αυτού που
2: λένε. Επιθεωρητές υγεία.
1: Ακριβώ. Μια αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και του πήγε στην αρχή διαφάνεια, η οποία ασχολείται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ό,τι και να μου λένε. Αυτό σημαίνει τι? Κάνουν πισωγυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
2: Δείτε πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
1: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις? Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία, τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο.
0: Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Του λένε διάφορα, λαϊκιστής, ξελαϊκιστής. Αλλά πολλά από αυτά που λέει, επειδή έχει και έναν δημοσιογραφικό λόγο, εκτός από τον πολιτικό βεβαίως, έχουν πάντοτε κάτι δείχνει για βάλτε.
1: Στην Μύκονο, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
3: Και πόσο μπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό?
1: Να τους. ΣΕΟ είναι.
3: Τι είναι?
1: ΣΕΟ.
3: Διευθυντής στην Ελληνική.
1: ΣΕΟ είναι. Και κάνουν και delivery.
2: Το ιατρικό συλλόγο.
1: Αυτό,
2: είναι...
1: αυτό λέει το διαφημιστικό τη. Κανονικά είναι, μιλάει ο ίδιος σε συνέδρια.
2: Αυτό και μάλιστα... είναι από την κλινική. Είναι.
1: Ναι, αυτό. Ορίστε, δείτε. Είναι ρεπορτάζ σήμερα, να μου το στείλανε με καταγγελία βέβαια και με ένα εξώδικο σε χαρτί και μου λέει: παντοπής. Λέει λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν και η ομάδα του δραστηριοποιούνται μέσω της εταιρείας OMC, Total Care, στον χώρο των αισθητικών εφαρμογών, πλαστικής χειρουργικής κτλ. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Λέει όμως μέσα ότι χρησιμοποιούν διάφορα σκευάσματα ενδοφλέβειες εκχύσεις. Αυτό. Αν μπουν στο ρεπορτάζ στο voice.gr και δεν μου ήρθε καταγγελία κανονική, είμαι εξώδικος. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
3: Θα το ψάξουμε και εμείς λίγο αυτό.
1: Θα το πιάσετε γιατί είναι σοβαρό.
3: Πάνω σε αυτό κάτι
1: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
3: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
3: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό.

0: Για πάμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε μάλλον ένα απόσπασμα από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιώργη του Πατούλη, παλιός γνώριμος εδώ και δεκαετίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
2: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς εισαγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
1: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας, προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνε.
1: Εκεί πήγατε και δεν βρήκατε.
2: Πήγανε η Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
2: Αλλά εντάφει περιπτώσει.
1: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
2: Όχι, αυτό που
1: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
1: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
2: Αυτό είναι.
1: Μεταφραστείτε, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
1: Πηγαίνουμε ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
2: Όχι, την πρώτη φορά.
1: Οπότε εγώ το βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις
1: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
2: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
1: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
2: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
1: Δεν μπαίνετε δειγματολογικοί επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
2: Αυτός ο πρώτος,
1: το
2: 13 ήταν να δώσω.
1: Μόνο ο πρώτος.
2: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
1: Καλά, αφήστε τα 16.000.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν.
1: Γιατί για το
2: είναι προφανώς.
1: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
2: προφανώς,
1: ειλικρινή.
2: Προφανώς.
1: Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
2: Πού είναι όλοι αυτοί να κάνουν?
1: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε
2: ωραία,
1: εκεί.
2: Ωραία. Να πω εγώ.
1: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
2: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί, οι περισσότερες φορές, δηλαδή η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξα.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
1: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε να ολοκληρώνω την αστυνομία, λίγο, των εισαγγελέων για να ανοίξουν.
2: Ακούστε, καταρχάς.
1: Να ολοκληρώνετε, ξέρετε, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μία, ναι, αλλά έντονη αγωνία.
2: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς.
1: Έντονη αγωνία.
2: Ένα λεπτό.
1: Και αυτούς τους καλούσατε και σε συνέδρια.
2: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε
1: ποιος τους κάλεσε. Ήσασταν το οποίο μαζί σε συνέδρια. Ναι, συνομιλητές.
2: Όχι συνομιλητές. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή και τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε ηγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
1: Εσείς επειδή δεν μιλούσα σαν περιφερειάρχης τότε.
2: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
1: Και της περιφέρειας.
2: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
1: Τουρισμό. Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
2: Πάντα.
1: Ένα συνέδριο.
2: Ένα λεπτό, κύριε Χατζηγιανόπουλε, για να παρεξηγήσω.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε περισσότερα από τη χθεσινή συνέντευξη. Μπορείτε βεβαίως να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22-310-44-916. Κινητό 698-100-66-08. WhatsApp 698-42-10-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Των Θεσσαλονικών, Αλέσιο Λύση. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Phase. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Τόνισε η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Ο Χρήστος Κόντης, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχάιμ. Τα λόγια του Εξάρχη Φούντα. Κίτρινο-μαύρη τρέλα στα εισιτήρια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε διάθεση η ΠΑΕ ΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο. Σε εκτεμένο ρωτήσιο θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κύπρου Ελλάδας, επικρατώντας 1-0 της Μαρκό, χάρη σε αυτόν γκολ του Σμαλή στο 62. Ο Αστέρας Ακτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κύπρου Ελλάδας. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50, με τον Ρίο Καρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Πακανέλος στο 67. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσω το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Την αισιοδοξία πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπουντάμπι εν ώψη του Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΗ για την συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για το οποίο υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φεβρουάριο ή Μάρτιο, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εφόσον όλα γυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες πρεμιέρας της League Phase του Europa League, Ομόνια Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Σέλια 2-0, Σάντρατ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα και σε αυτούς που πηγαίνουν σε μάγισσες και χαρτορίχτρες, αλλά και σε εκείνους που τις αποφεύγουν. Δεν είναι βέβαια αστείο, αλλά δεν γίνεται να προσπεράσουμε όσα ακούν τα φτάκια μας και βλέπουν τα ματάκια μας. Κάποια Ιωάννα Γάκα, εμφανιζόμενη ως επιστήμον, έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη σε υπνοθεραπευτή. Με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε από την προανακριτική και την προανάκριση, η φωτογραφία βγήκε όταν ήδη είχε πάθει ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Για ποιο λόγο λοιπόν την έστειλε η Γάκα στον υπνοθεραπευτή? Ήθελε τη βοήθειά του? Μήπως θεώρησε ότι όπως επαναφέρει κάποιον υπνοτισμένο θα μπορέσει να ξυπνήσει και τον Γιώργο Μαζονάκη? Πως δεν απευθύνθηκε αλήθεια σε κάποια καφετζού ή σε κάποιον σαμάνο? Χιούμορ με τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε. Τα σχόλια αφορούν στη συμπεριφορά της Γάκα, η οποία περιφερόταν ανάμεσά μας και διαφήμιζε τον εαυτό της ως γιατρό, ως επιστήμονα. Σε ένα βίντεο που έφτιαξα την περασμένη Παρασκευή, υπογράμμισα την κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη ακόμα και με τον θάνατό του. Το παιδί της νύχτας πάντως φρόντισε με τον θάνατό του να ρίξει φως σε υποθέσεις που κάποιοι επιτίδη εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και την απελπισία των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά πρόσφερε υπηρεσίες στην κοινωνία, διότι όσοι τον ήξεραν προσωπικά είχαν να λένε για την αθόρυβη βοήθειά του σε όποιον διαπίστωνε ότι πράγματι τη χρειαζόταν. Η σύλληψη των δύο γιατρών που έκαναν πλασμαφαίρεση στο κολονάκι κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι η άκρη του νήματος. Όταν θα ξετυλιχθεί όλο το κουβάρι, θα βγουν και άλλα ονόματα στο φως. Θα ανακαλύψουμε και άλλους κομπογιαννίτες. Και αυτό θα το οφείλουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, ανέφερα σε εκείνο το βίντεο. Εσείς μπορείτε να το δείτε και στα δικά μου social media. Το επικαλούμε σήμερα διότι την ίδια άποψη εξέφρασε χθες και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους, ο Θόδωρος Μαντάς. Το θέμα δεν είναι ότι συμφώνησε με το δικό μου σκεπτικό. Στέκομαι στα λεγόμενά του διότι μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας με τις διαρκείς αποκαλύψεις. Με όσα μαθαίνουμε καθημερινά λοιπόν, τόσο γίνεται πιο σημαντική η προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη. Για σκεφτείτε το. Πάνω στην απελπισία μας ή στην άγνοιά μας απευθυνόμαστε σε κάποιους τσαρλατάνους που παριστάνουν τους επιστήμονες. Και αυτοί με τη σειρά τους μας παραπέμπουν σε υπνοθεραπευτές ή ζητούν τη συνδρομή τους. Έτσι λειτουργούν οι επιστήμονες. Ανταλλάσσουν ασθενείς με τους υπνοθεραπευτές. Αν το πράττουν όπως η Ιωάννα Γάκα, ποιος αποκλείει να συνεργάζονται και με καφετζούδες και χαρτορίχτρες? Η ζωή μας είναι ανεκτίμητη. Δεν μπορούν να παίζουν μαζί της οι διάφοροι κομπογεννίτες. Και ακούμε ότι κακοποιήθηκαν βάναυσα μάλιστα τα δικονομικά δικαιώματα των δύο γιατρών. Τι πρέπει να πει μετά από αυτό η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη? Διότι ο καλλιτέχνης ήταν εκείνος που κακοποιήθηκε και ζωντανός με την παράνομη υποβολή σε πλασμαφαίρεση και μετά τον θάνατό του όταν διακινήθηκαν οι φωτογραφίες του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζουν οι δύο νέες δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν εχθές. Σύμφωνα με την Pulse που έκανε την έρευνα για τον Sky, η κυβέρνηση ανέβηκε στο 30,4%. Ακόμα ψηλότερα την έδειξε η Opinion Poll στο Axion 24, καθώς της έδωσε 31%. Στην πρώτη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μισή ποσοστιαία μονάδα και ανέβηκε στο 12%, ενώ στη δεύτερη ανεβαίνει στο 12,1% με αύξηση των ποσοστών του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις φωτογραφίες της στιγμής με τον βουλευτή 12 νήσων του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Νικητιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικητιάδη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και εύχομαι καλή ραδιοφωνική περίοδο τώρα που ξεκινάει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και με χαρά να απαντήσω, να πω δηλαδή τις δικές μου απόψεις ό,τι σχετίζεται με τις δημοσκοπήσεις, και δεν θα πω κάτι καινούργιο, το είπατε και εσείς.
0: Εγώ θέλω να αρχίσουμε, κύριε Νικητιάδη.

0: αντίληψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα που έχει ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρό μας με συγκεκριμένες αναφορές σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το πρόγραμμα στον κόσμο, να γίνει αντιληπτό στον κόσμο και έτσι να βρεθούμε πολύ ψηλότερα από ό,τι αυτή τη στιγμή, που εν πάση περιπτώσει δείχνει μια βελτίωση δημοσκοπική σε ό,τι σχετίζεται με την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι. Αλλά η άποψή μου είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ και αυτό εισπράττω εγώ όταν γυρνάω και βλέπω κόσμο.
1: Άρα ουσιαστικά μας λέτε, κύριε Νίκη Τιάδη, ότι θα προσπαθήσετε να περάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Άρα υπάρχει περίπτωση και να μην έχει περάσει. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι την ίδια ακόμη στιγμή βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι προσπάθησε μάλλον να αποδομήσει όσα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αναφορές βέβαια στη φράση του Γιώργου Παπανδρέου. News.
0: Θα επαναλάβω ότι ναι, έτσι είναι οι θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, το τι εμείς προτείνουμε και τι πιστεύουμε για μια εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας. Προφανέστατα δεν έχει φτάσει κάτω στον κόσμο και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το εισπράττω με τα λόγω γνώσεως όπου πηγαίνω και γι' αυτό άλλωστε εγώ πάντοτε στις περιοδίες μου φροντίζω να κάνω συγκεντρώσεις μικρές ή μεγαλύτερες και να μεταφέρω στον κόσμο τις θέσεις μας. Αυτό θα κάνω και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα κατέβω στη Ρόδο και θα βγω σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, θα κάνω και συγκέντρωση σε ένα χωριό προκειμένου να μεταφέρω τις δικές μας θέσεις που ξαναλέω δεν τις ξέρει ο κόσμος. Τώρα σε ό,τι σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη και την προσπάθεια αποδόμησης του, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος που μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στο να εξαφανιστεί, δηλαδή να φύγει από την εξουσία, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό ο αγώνας του θα είναι διαρκώς κυρίως προς την κατεύθυνση αποδόμησης και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Το είδαμε και χτες στη Βουλή με τα καινούργια διλήμματα, αλλά και την αντιπαράθεση που υπήρξε για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου εκτιμώ εγώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός που κατάφερε να αφήσει εκτεθειμένο πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι σχετίζεται και με την θέση και με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα, αλλά και συνολικώς για την πορεία της χώρας.
1: Το ερώτημα και το εύλογο ερώτημα, κύριε Νίκη Τιάδη, είναι γιατί δεν φτάνει όσα λέτε στην κοινωνία και τι χρειάζεται για να ξεκολλήσει η βελόνα.
0: Εύλογο το λέτε και πραγματικά ο κόσμος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα πράγματα βαθύτερα για να δει συνολικώς τι συμβαίνει, διερωτάται και ο κόσμος γιατί δεν φτάνει αυτό το μήνυμα. Η απάντηση είναι όμως πάρα πολύ απλή. Τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, αν τα παρακολουθήσει κάποιος, θα δει πόσο περνάνε οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και πόσο περνάνε της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμη και του Τσίπρα, που δεν είναι καν κόμμα αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει συγκροτημένο ένα κόμμα με κεντρική επιτροπή, με τομείς, με οργανώσεις, δηλαδή είναι one man show αυτό που γίνεται. Και παρά τα αυτά βλέπετε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που αφιερώνουν τα, επαναλαμβάνω, δελτία ειδήσεων καθημερινώς για την αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει μια ισχυρότατη παρουσία μέσα στη Βουλή, την ώρα που το κόμμα του Τσίπρα δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Λέω λοιπόν ότι είναι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που δεν βοηθάνε, αλλά απέναντίας φροντίζουν να περνάνε οι θέσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και συνακολούθως του κυρίου Τσίπρα, και που είναι το δεκανίκι για τον κύριο Μητσοτάκη, και δεν περνάνε οι δικές μας θέσεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ο ένας, ο βασικός όμως δεν είναι ο μόνος. Υπάρχει ένας άλλος σημαντικός λόγος που αφορά πια εμάς τους ίδιους. Αφορά τον Νίκη Τιάδη, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά το κάθε μέλος μας, το κάθε στέλεχός μας, που έχουμε υποχρεώσει αυτές τις θέσεις τις τόσο καλά επεξεργασμένες, για τις οποίες εργάστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες, αυτές τις θέσεις να τις περάσουμε στον κόσμο, να τις εξηγήσουμε.

0: Ήσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να προχωρήσει αυτή η χώρα και υπάρχουν ικανότατα στελέχη, ενδεχομένως πολύ καλύτερα, που μπορούν να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Μπορεί λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, να καλύψει το ΠΑΣΟΚ τη διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
0: Αυτό δεν το συζητάω. Για μένα είναι δεδομένο και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ένα παράδειγμα μικρό μένα, αλλά σημαντικό από την Κότη Δωδεκανήσου. Προσφάτως έγινε μέτρηση από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Έκφραση 97. Μέτρηση αντικειμενική, γιατί έγινε προκειμένου το ραδιόφωνο να δει που βρίσκεται, αλλά ταυτοχρόνως μέτρησε και τις πολιτικές δυνάμεις, τις ισορροπίες. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει 18% και ο κ. Τσίπρας είναι τέταρτος. Τρίτος είναι ο Βελόπουλος, μπροστά είναι ο Βελόπουλος από το Τσίπρα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Στην ΚΟ, με δείγμα 500 ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, από μια εταιρεία μεγάλη όπως είναι η Opinion Poll. Τέτοια παραδείγματα. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν παντού σε όλη τη χώρα. Τώρα το ότι η πρόσφατη έρευνα για ολόκληρη τη χώρα έδειξε ξανά ότι είναι μπροστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επαναλαμβάνω, είναι μια αντίδραση της στιγμής. Εγώ εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα καταφέρουμε εμείς μεν να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος και ο Τσίπρας θα απογυμνώνεται διαρκώς, διότι δεν έχει ούτε τα στελέχη, ούτε τις θέσεις, ούτε τις απόψεις και ούτε την έξωθεν καλή μαρτυρία, αν κρίνει κανείς την τελευταία του διακυβέρνηση, για να πείσει τον κόσμο να διατηρήσει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα, είπατε ότι είναι, το θεωρείτε δεδομένο, κύριε Νικητιάδη. Εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εσείς, έχουμε αποδεχθεί ένα πράγμα. Αποδεικνύεται ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδομένο, κύριε Νικητιάδη.
0: Συμφωνώ απολύτως ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αν θέλετε αυτή είναι και η χάρη, να μου επιτρέψετε την έκφραση, της πολιτικής. Έχει τέτοια δυναμική, είναι τόσο απρόβλεπτη και δεν ξέρεις από τη μια μέρα στην άλλη τι μπορεί να συμβεί, που πραγματικά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα, αν θυμάμαι καλά το είχε πει ο Τσόρτσιλ, είναι τα γεγονότα.
1: Μάλιστα, με αφορμή λοιπόν τη δήλωση του Απόστολου Πάνα για συνεργασία με την Ελλάς, κύριε Νικητιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ουρά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο κόμματα? Γιατί τόση ώρα μιλάτε για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελλάς και λέτε ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα όμως λένε ότι είναι ουρά του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Μιλάτε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να περιοριστεί στους 2 μήνες, αν δεν απατώμε, και να σας πω ποιο είναι το σχόλιο μου και ποια είναι η άποψή μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα σχολείου. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα επιδιώκει διαρκώς να εμφανίζει ως μπαμπούλα την πιθανή ανέλυξη και ξανά ανάληψη της εξουσίας της χώρας από τον Τσίπρα. Τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, έχει κερδίσει 4-5 φορές τον κύριο Τσίπρα, στις τελευταίες εθνικές εκλογές τον κέρδισε κατά κράτος, πάλι εμφανίζοντας τον μέσω των δημοσκοπήσεων ως μπαμπούλα. Τον έδειχνε τότε να πλησιάζει το 30% ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και φτάσαμε να πάρει 19% και ο κόσμος τότε πιστεύω ότι να δεις που μπορεί πάλι να έρθει ο Τσίπρα στην εξουσία, και έτσι πήγε στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και τώρα, να μας εμφανίζουν από τη μία ότι ο Τσίπρας έρχεται και συνεπώς προσέχετε να δείτε μην κάνετε κανένα λάθος, απευθυνόμενοι στον κεντρό χώρο και κυρίως η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει αυτό, και από την άλλη θα προσπαθούν να δείξουν ότι ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας είναι το ίδιο πράγμα. Ο Απόστολος ο Πάνας είπε μια δική του άποψη και εγώ παραπέμπω τον Απόστολο σε αυτά που έχει επισήμως πει το κόμμα του Τσίπρα, ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί το λένε ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, ας ψάξει ο Απόστολος να δει αν είμαστε όμορφοι ή όχι και γιατί τα λένε αυτοί αυτά. Για μένα είναι νοπή η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα και πόρο απέχει από οποιασδήποτε σοσιαλδημοκρατικές προσεγγίσεις.
1: Μάλιστα, το επόμενο διάστημα θα ρίξετε βάρος στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κύριε Νικητιάδη, όπου στις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις. Θέλω να μας πείτε πότε αρχίζουν, θα συμπέσουν με την επέτειο της νίκης του 1981, δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου.
0: Νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια δραστηριότητα η οποία δεν έχει πάρει ακόμα την τελική της μορφή. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού. Θεωρώ ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να φαίνεται η εκστρατεία που κάνουμε προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη περιοχή εκλογική. Είναι ο περισσότερος κόσμος, έτσι. Συνεπώς οφείλουμε εκεί να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος και από πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι δεν έχουμε πάει καλά, το είπατε και εσείς, η θέση μας είναι πολύ πίσω από εκεί που θα θέλαμε να είναι και βέβαια μακράν από τη θέση που έχουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Οπότε απαιτείται η προσέγγιση, όμως η προσέγγιση αυτή θέλει να δούμε και για ποιους λόγους το Λεκανοπέδιο Αττικής εμείς δεν καταφέραμε να πάμε όσο καλά θα θέλαμε, να κάνουμε μια ανάλυση της ταξικής προέλευσης των ανθρώπων που ζουν, που ψηφίζουν, που ενημερώνονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, να κάνουμε περαιτέρω μια ανάλυση του πώς πληροφορείται τα πολιτικά γεγονότα και πώς τα εκλαμβάνει ο κόσμος που ζει στο Λεκανοπέδιο, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζονται τα πολιτικά θέματα από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, που κυρίως ενημερώνονται από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και διαφορετικά στην επαρχία που έχουμε τοπικά δίκτυα, τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, και ο κόσμος και ευτυχώς παρακολουθεί και τους τοπικούς τους σταθμούς. Έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε, το έχουμε κάνει ήδη αυτό, δεν απομένει παρά να ενεργοποιηθούν όσο περισσότερα στελέχη γίνεται στο Λεκανοπέδιο για να καταφέρουμε αυτό που πρέπει. Για μένα σημασία έχει να αντιληφθούμε και τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο.
1: Μάλιστα. Θα κλείσω με τα εθνικά θέματα, κύριε Νικητιάδη. Πόσο σας προβληματίζει, θέλω να μας πείτε, η αυξημένη ένταση από την πλευρά φυσικά των Τούρκων? Λέτε να πιάσουν τόπο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, κύριε Νικητιάδη, ή θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα?
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι στα εθνικά θέματα οφείλουμε να έχουμε μια συστολή όταν τα προσεγγίζουμε, γιατί κάθε κορώνα μπορεί να πάρει εθνικιστικές διαστάσεις και αυτό δεν είναι καλό όταν αναφερόμαστε στα κορυφαία ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία μας, με την κυριαρχία της χώρας μας. Πρέπει όμως παραλλήλως, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, να αντιληφθεί και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η επόμενη κυβέρνηση, όποια θα είναι αυτή, ότι για τα εθνικά θέματα απαιτείται ενημέρωση τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων, τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να ξέρουμε μια κίνηση τι περιεχόμενο έχει, να ξέρουμε μια κίνηση προς τα που κατευθύνεται και γιατί γίνεται, και παραλλήλως να λέμε και τη δική μας άποψη και να ακούγεται, γιατί τα περίφημα ήρεμα νερά αποδείχθηκαν τελικά πολύ ταραγμένα και πολύ φουρτουνιασμένα νερά, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να μιλάει για αποστρατικοποιημένα νησιά και να θέτουν τα ζητήματα αυτά διαρκώς, και όλα αυτά δεν δείχνουν να είναι τόσο ήρεμα τα ήρεμα νερά για τα οποία διατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Μητσοτάκης, μετά από τη συμφωνία την ελληνοτουρκική που υπογράφηκε στην Αθήνα. Σημασία έχει, αν έχουμε ήρεμα νερά, να κερδίζουμε από τα ήρεμα νερά, να μην χάνουμε από τα ήρεμα νερά, ή σε κάθε περίπτωση να μην είμαστε οι μόνοι που θα εμφανίζονται χαμένοι. Βέβαια, κερδίσαμε αρκετά. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω την δραστηριότητα των τελευταίων ετών σε σχέση με τους εξοπλισμούς της χώρας. Άλλωστε, το κόμμα μας ήταν πάντα δίπλα, για να μην πω μπροστάρις στους εξοπλισμούς που έγιναν. Αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση συνεννόηση για τα εθνικά μας θέματα. Αλλή μόνο πια να μην καθόμαστε να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα.
1: Είτε υπάρχει συνεννόηση, είτε δεν υπάρχει συνεννόηση, κύριε Νικητιάδη, θα μπορούσε να πάρει, θεωρώ, θέση το ΠΑΣΟΚ όταν ακούει, για παράδειγμα, να λέει ότι η Τουρκία προσπαθεί να εμφανίσει την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας ως επιθετική ενέργεια, με αποτέλεσμα βέβαια για να μπορέσει να δικαιολογήσει τη δική της αναθεωρητική ρητορική στο Αιγαίο. Σωστά. Γιατί η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για αμυγός αμυντικό σύστημα αποτροπής.
0: Κυρία, πολύ διαρκώς το κάνουμε αυτό, και το κόμμα μας και εγώ και ο Δημήτρης Φωμάτσας, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, υπεύθυνος για την άμυνα τομεάρχης, εννοώ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Όλα τα κόμματα, τόσο τα λεγόμενα εξουσίας όσο και τα υπόλοιπα, παρουσίασαν στη ΔΕΘ τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ποια είναι εφαρμόσιμη και ποια όχι, θα το μάθουμε μέσα από τη συζήτησή μας με έναν από τους κορυφαίους γνώστες της αγοράς ακινήτων, τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Κύριε Μπάκα, γίνατε σοφότερος, θέλω να μας πείτε, από τη ΔΕΘ φυσικά, και αν βλέπετε να βρίσκονται λύσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ή τελικά αειροβατούμε.
6: Και απολύζουμε, θα σας αναφέρω το εξής, ότι δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο άμεσα να χέρεις το δικό σου στέγασης. Τι σημαίνει άμεσα να χέρεις το δικό σου στέγασης? Σημαίνει η οικογένεια σήμερα μας ακούσει το ραδιόφωνο σας, η οποία καταβάλει ένα ενίκιο 800, 700 ή ακόμα και 900 ευρώ, ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσει να έχει ένα κόστος στέγασης ουσιαστικά μικρότερο. Θα καταβάλει π.χ. 600 ευρώ, 650 ευρώ. Επομένως, κανένα κόμμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει στη βασική λογική. Πώς αναχαιτούμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα? Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή οι γονείς, οι οποίοι αναζητούν φοιτητική κατοικία τα παιδιά τους, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ενίκια καταγράφουν αργές αυξήσεις. Αυτοί οι γονείς καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν 400 και 500 ευρώ ενίκιο. Αυτά τα 500 ευρώ που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή η πολιτεία γνωρίζει το μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα ενίκιο στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, ενώ το γνωρίζει, ενώ βλέπει αυτή τη συναλλαγή διατραπεζικά, δεν δέχεται, δεν αναγνωρίζει φορολογικά αυτό το έξοδο. Δηλαδή είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή οι γονείς μπορούν να έχουν φορολογική δήλωση 30.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, να πληρώνουν 6.000 ευρώ το χρόνο το ενίκιο της θετικής ατυχίας του παιδιού τους, και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι 6.000 που έχουν πληρώσει οι γονείς, ενώ φαίνονται ότι τις έχουν πληρώσει, ότι τις έχουν στην τσέπη τους και τις φορολογούμε. Επομένως, κανένα ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει αυτό το βασικό ερώτημα. Πώς θα αναχαιτήσουμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα το πρωί? Κατά δεύτερο, σημαντικότερο στοιχείο, όλοι μιλούν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στη ΔΕΘ που να μην μίλησε για τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου και την κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό όμως, ξέρετε, το έχουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας. Κανείς δεν έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κανείς δεν ανέφερε πού θα δημιουργηθούν αυτές οι κατοικίες κοινωνικές, πού. Δηλαδή, αν μας πούν, ξέρετε κάτι, στην Καλυθέα θα δημιουργηθούν 100 κατοικίες το 2027. Στην περιοχή της Νέας Μύρνης, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Κανείς δεν ξέρει. Όλοι μιλάμε αόριστα. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου και δημιουργία κατοικίες κοινωνικές. Παράλληλα, το κόμμα το οποίο είδαμε να καταγράφει μια πρόταση η οποία για μένα είναι σημαντική, ενώ το είχε αναφέρει η κυβέρνηση για τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο, το μηδενικό φορολογικό συντελεστή να βγουν στην αγορά τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση το υιοθέτησε και γίνανε εξαγγελίες στη ΔΕΘ του 2024 και ουσιαστικά παρατάθηκε η ισχύ αυτού του μηδενικού φορολογικού συντελεστή. Χωρίς όμως να λέει ότι αυτό που θα βγάλει το ακίνητό του έχει μια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλει αυτό το ακίνητο σε μια τιμή προσιτή, μειωμένη όσον αφορά τα ενίκια. Το ίδιο μέτρο αποδέχτηκε και πρώτη ξέγγειλε και το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς, αλλά το ΠΑΣΟΚ έβαλε μια πινελιά ακόμη. Μια πινελιά η οποία στο δημόσιο διάλογο έχει καταγραφεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Δεν είναι δική του ιδέα, αλλά καλά έκανε το ΠΑΣΟΚ και την ενσωμάτωσε. Τι λέει, οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κλειστό σπίτι και παίρνει χρήματα από τον δημόσιο κουρβανά, δηλαδή παίρνει χρήματα από τον φορολογούμενο πολίτη για να ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι και το βγάλει στην αγορά και εισπράττει ένα εισόδημα από ένα κίνδυνο που δεν εισέπατε μέχρι και τώρα κανένα εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να το βγάλει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο προσιτό απέναντι στην κοινωνία. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που κάνει η Κύπρος. Παράλληλα, ακούσαμε στην ΔΕΘ κάποια κόμματα να συζητάνε για την Golden Visa, την κατάργησή τους. Άλλοι συζήτησαν ότι πρέπει να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε άλλου είδους επενδύσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, το να συζητάμε και να λέμε να μεταφέρουμε τα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις, πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να μας εξειδικεύσει. Τι σημαίνει παραγωγική επένδυση, πρώτον, σε πόσο διάστημα. Δεύτερον, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει η κάθε νέα παραγωγική επένδυση. Επομένως, είναι ωραία πρέπει να τα ακούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, γιατί μας αρέσει σαν κοινωνία να ακούμε αυτές τις λογικές. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχουν εξειδικεύσεις. Είναι λόγια του αέρα, μου επιτρέπετε. Παράλληλα όμως, το να συζητάμε την κατάργηση της Golden Visa είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα κόμμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να ανακατευθύνουμε αυτές τις επενδύσεις της Golden Visa σε λογικές, σε μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Για ποιο λόγο ένας ξένος επενδύτης που έρχεται στην Ελλάδα να μην του λέμε, ξέρετε κάτι, θα πάτε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις κατοικίες φοιτητικές, θα παρέξετε νέες κατοικίες φοιτητικές με δικά σας λεφτά, κύριε επενδυτή, θα πάρετε την Golden Visa, αλλά για 5 χρόνια ή 7 χρόνια ή 8 χρόνια θα είστε υποχρεωμένοι να μισθώνετε αυτά τα κίνητα με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής σε φοιτητές.
5: Μάλιστα.
6: Στα χρόνια συμβατική μίσθωση. Επομένως, να δημιουργούσαμε ουσιαστικά ένα νέο απόθεμα ακινήτων προσιτού κόστου στέγασης. Όλα αυτά, κυρία Πολύζου, είναι δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο ή ακόμα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Η κυβέρνηση εξέγγειλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο τι λέει, εμείς θα αυξάνουμε, λέει, την εμπορική αξία του σπιτιού στις 300.000 και δάνειος 230. Και γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Ποιος πολίτης μας ακούει σήμερα, ο οποίος θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να αποκτήσει ένα σπίτι με χαμηλότοπο δανεισμό, διαθέτει δικά του λεφτά στην τσέπη του σήμερα 70.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την δυνατότητα της αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον είχαν τη δυνατότητα αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια ύψους 70.000 ευρώ και παράλληλα να πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού 230.000. Επομένως, συζητάμε πλέον για πολύ ωραία προγράμματα ακουστικά. Όταν πάμε στη διαδικασία όμως να εξειδικεύσουμε τα προγράμματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ακούμε πολλές φορές με τη δημιουργία ενός νέου φόρου. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν κάνει μια διαχείριση, είναι πολύ εύκολο να λες: μην πω αυτά τα λεφτά, θα τα βρω από ένα νέο φόρο. Το δύσκολο στην κοινωνία είναι πώς θα παράξεις πλούτο. Δηλαδή, πώς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο στην οικονομία της χώρας μας, έτσι ώστε να γίνει μια δίκαιη διανομή αυτού του πλούτου στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τα κόμματα να μπαίνουν στη διαδικασία να δίνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Και πολλές προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες ακούγονται όμορφες στα αυτιά μας. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Όσον αφορά το στεγαστικό όμως, που κατά κύριο λόγο εκεί είναι δικό μου αντικείμενο εξειδίκευσης, βλέπουμε το εξής. Είμαστε μια χώρα που έχει την Κομισιόν και μας λέει το 2025, ξέρετε κάτι κύριοι, τα προγράμματα τα οποία, οι χώρες οι οποίες μάλλον επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3 από τον Ιανουάριο του 2027 θα ξεκινήσει, καθώς και την επιστροφή του ενοικίου που το κάνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, είναι οι χώρες οι οποίες αντί να καταγράφουμε μείωση του προβλήματος στο στεγαστικό, καταγράφουμε όξυση του προβλήματος. Δηλαδή, έρχονται οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι η Κομισιόν, ποιος το αναφέρει, και φυσικά ακριβώς το αντίθετο. Έχετε μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας αναφέρει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση των τιμών πόλης κατά 85% και κατά 47% των εισοδημάτων. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών στις σύντα εισοδήματά μας. Μας αναφέρει το δούμε του ότι πρέπει να κάνουμε να επικεντρωθούμε στα κλειστά σπίτια, να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Και εμείς το μόνο που κάνουμε μέχρι και σήμερα το 2026 είναι να κάνουμε εξαγγελίες πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα, χωρίς να δίνουμε ρεαλιστικές προτάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν λέμε μηδενικό φορολογικό στην ελυσίδα κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που περίμενε ένας πολίτης να μάθει είναι αυτά τα δύο χρόνια που υπάρχει αυτό το μέτρο, αυτός ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και πού βρίσκονται. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραίο για μας να ξέραμε ότι ξέρετε από το συγκεκριμένο μέτρο βγήκαν 50 σπίτια στο Περιστέρι, βγήκαν 40 σπίτια στο Εγάλεο, βγήκαν 100 σπίτια στο Μαρούσι. Τότε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε.
5: Μάλιστα, κύριε Μπακά.
6: Σημαντικότητα του προγράμματος.
5: Το καταλάβαμε, είστε κατανοητός και την ίδια στιγμή έρχεται και η Τράπεζα της Ελλάδας, διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση στην αξία των ακινήτων, άρα κύριε Μπάκα και των ενοικίων, 5,5% σε όλη τη χώρα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυτό κύριε Μπάκα, μιας και είστε κορυφαίος, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, γνώστης της αγοράς ακινήτων, πώς μεταφράζεται ότι τα ενοίκια για παράδειγμα θα παραμείνουν στον ουρανό?
6: Και πολλοί, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μείωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ούτε μείωση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Κάθε χρόνο θα καταγράφουμε αυξητικές τάσεις μικρότερου ρυθμού. Δηλαδή, αυτό το 5,2% που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή έρχεται να προστεθεί στο 80 και 85% των προηγούμενων ετών. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε διψήφια ποσοστά, 10,1-11%, σιγά σιγά βλέπαμε το 11% να γίνεται 9, να γίνεται 8, τώρα 5. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει αρνητικό δείκτη μπροστά, αρνητικό πρόσημο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια καταγράφουμε αυξήσεις μικρότερου ρυθμού. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην διαδικασία της απόκτησης δικής του κατοικίας ή διώκτησης κατοικίας, θα στρέφεται ο κόσμος μαζικά στην ενοικίαση κατοικίας. Και από την άλλη πλευρά, επειδή ο κόσμος ακούει και ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξάνονται διότι πλέον αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επενδυτικό από το Ισραήλ, από την Τουρκία ή από την Κίνα. Είναι το γεγονός ότι πλέον στη χώρα μας βλέπουμε ότι η ακρίβεια έχει περάσει πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα οικοδομικά υλικά. Όσο αυξάνεται τα οικοδομικά υλικά, θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Όσο αυξάνεται το κόστος κατασκευής, θα αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδυτων κατοικιών και στη συμπαρασύνη τις ζητούμενες τιμές πώλησης των παλαιότερων κατοικιών. Επομένως, όσο η χώρα μας δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με συγκεκριμένα με μετρήσιμα αποτελέσματα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η εικόνα. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε να είμαστε η χώρα που θα είμαστε πρωταθλητές όπως ο στέγας του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ εύκολο να ξέρετε, κυρία Πολύ, στο δημόσιο διάλογο ως δικαιολογία, τι χρησιμοποιούμε, λέμε το εξής.
7: Ράδιο Ρούμελι, News.
6: Καλά κάνει και το πιστεύει, γιατί είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Αλλά στην Ελλάδα είναι με διαφορετική ένταση και διαφορετικές συνθήκες. Όταν στην Γαλλία λέμε ότι αυξήθηκαν τα ενίκια, να ξέρουν οι ακροατές μας, τα ενίκια δεν αυξάνονται για όλους. 5.700.000 κατοικίες είναι κοινωνικές ή προσιτού κόστου στέγασης. 5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι περίπου 10 με 12 εκατομμύρια Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες που δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή περίπου 280.000 κατοικίες δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ενοικίων. Δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο πληθυσμός. Σε εμάς, όταν συζητάμε και αναφέρουμε ότι αυξάνονται τα ενοίκια είτε αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, αυξάνονται για όλους μας. Για την οικογένεια η οποία έχει 10, 15 και 20 χιλιάδες ευρώ εισόδημα οικογενειακό, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει μισθό 800 ευρώ, ακόμα και για τον συνταξιούχο, ο οποίος παρακαλάει, συσταγωγικά βάζει τη λέξη, παρακαλάει το αυτονόητο να πάρει πίσω ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία το έχει το ελληνικό δημόσιο κρατήσει από τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, ναι, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο στην εργασιακή κρίση, αλλά με άλλα δεδομένα και με άλλη ένταση.
5: Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μπάκα. Θα ήθελα βέβαια να μιλήσουμε και για τις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που έκαναν οι φοιτητές και για την ανακαίνιση κατοικίες. Δεσμεύομαι.
6: Μια κουβέντα μόνο για τους φοιτητές. οι φοιτητές έχουν απόλυτο δίκιο. Είμαστε η χώρα που έχουμε δυναμική 9.300 φοιτητικές εστίες για 200.000 φοιτητές που υποχρεούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Το σύνολο της δυναμικής των φοιτητών στη χώρα μας, όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι στα χρόνια τους, είναι 351.000. Και εμείς και οι 200.000 πρέπει να αλλάξουν πόλη. Και εμείς απαντάμε με 9.300 κατοικίες φοιτητικές. Και εξαγγελίες του 22 για δημιουργία 8.600 νέων φοιτητικών εστίων που σήμερα, που συζητάμε το 26, δεν υπάρχει ούτε μία.
5: Μάλιστα, το κρατάμε. Θα το συνεχίσουμε βέβαια, κύριε Μπάκα. Θα τα πούμε ξανά σύντομα, διότι το θέμα της στεγαστικής κρίσης είναι πολύ μεγάλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
6: Καλή συνέχεια.
5: Γεια σας.

0: άρχισαν να πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για το επίδομα των 400 ευρώ που θα εισπράξουν τον Νοέμβριο περισσότεροι από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στην αύξηση της επόμενης χρονιάς που θα πάρουν και όσοι είχαν εμπλεκεί στην προσωπική διαφορά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους με τον Αριστοτέλη Κάντα, πρόεδρο των Πανελλήνιων Σύλλογων Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα και να είστε καλά και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Σας καλύπτουν, κύριε Κάντα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως βγάλαμε και την ανακοίνωση, εμείς όχι, λέμε όχι στην προσφυλή τακτική της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού, που είναι η επιδοματική πολιτική. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους η 13η σύνταξη, όπως είχε θεσμοθετηθεί και υπογραφεί το 2019 και από την τότε αντιπολίτευση που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως σε αυτούς, κυρία Πολύζου, τους καλεπούς καιρούς, σε αυτή τη δυσκολία που περνάει το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά η τάξη των συνταξιούχων, που η σύνταξή μας δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας και της εσποκέρδειας, ευπρόσδεκτο είναι και το τελευταίο εργούρο. Όμως θέλω να τονίσω, πιανού φαϊνή ιδέα ήταν αυτός ο εγκληματικός κόφτης, ο ηλικιακός, που εξαιρεί από το επίδομα αυτό των 400 ευρώ που θα πάρουμε τον Νοέμβριο ανθρώπους που έχουν εργαστεί πολύ σκληρά, όπως είναι οι Έλληνες οικοδόμοι που κολλάνε βαρέα ένσημα, όπως είναι οι Έλληνες ναυτικοί, όπως είναι εργαζόμενοι στην ελληνική βιομηχανία. Αυτούς εξαιρεί το ηλικιακό όριο των 65 ετών, διότι οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν πολύ νεότεροι λόγω του βαρέου επαγγελματός. Και οι άνθρωποι αυτοί εξαιρούνται. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί ξανά και να το αφήσει αυτό το ηλικιακό όριο και να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι αυτά τα 400 ευρώ. Βέβαια δεν έχουμε και κάτι αντίστοιχο και από την αντιπολίτευση, έτσι. Δηλαδή περιμέναμε από τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης για τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και δυστυχώς δεν είπε κουβέντα.
0: Πάντως να πω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντα, ότι τα δύο βασικά κόμματα που φιλοδοξούν να κοντράρουν τη Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκαν και την πλήρη επιστροφή της 13ης αλλά και της 14ης σύνταξης.
1: Τη 13η σύνταξη την είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και στην διευκρινιστική ερώτηση του κυρίου Τσουκαλά είπε ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Δεν ανέφερε κανείς από τα δύο κόμματα αυτά που αναφέρουμε που θέλουν να κυβερνήσουν, που είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ανέφερε καν για τη 13η σύνταξη. Το μόνο που ανέφερε για τους συνταξιούχους είπε μόνο τα δωρεάν φάρμακα. Θα μας χορηγήσει τα δωρεάν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε, περιμένατε ουσιαστικά κάτι περισσότερο, κύριε Κάντα.
1: Ναι, περιμέναμε αυτά που λέγανε, ότι θα πρέπει να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Περιμέναμε να πει κάτι ότι θα καλύψει τουλάχιστον και τις επικουρικές συντάξεις όταν δίνει αύξηση, αυτή τη μικρή αύξηση την οποία την παίρνουμε το Δεκέμβριο. Έτσι το 2,3, το 3% που τη δίνει μόνο στις κύριες και δεν τη χορηγεί στις επικουρικές. Ή να δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Πολύζου. Ο πληθωρισμός τρέχει, τα βλέπετε. Δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι σήμερα και την άλλη μέρα ανεβαίνει. Θα έπρεπε να ξεδιαλύνει και το θέμα τι γίνεται με τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 που χρονίζουν από το μακρινό 2019 παρά τις αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για όλα αυτά λοιπόν κανένα από τα κύρια αιτήματά μας δεν έγινε αποδεκτό. Λέμε εμείς όχι στην εισοδηματική αυτή πολιτική που κάνει η κυβέρνηση, την επιδοματική πολιτική. Εμείς ζητάμε ολόκληρη τη 13η σύνταξη και πραγματικά μέσα στο Νοέμβριο θα βγούμε σε νέες κινητοποιήσεις αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτά που μας έχουν πάρει, μας έχουν κλέψει από το 2010 μέχρι και σήμερα, που φτάνουν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνταξιούχοι, όπως γνωρίζετε και η Απολίζου, βάλανε πλάτη για να γυρίσει η χώρα από τα μνημόνια.
0: Κύριε Κάντα, θέλω λίγο να μείνουμε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που έφυγαν από τη ζωή, όπως είπατε και εσείς, πριν από τη δικαίωσή τους. Γιατί καθυστερεί, θέλω να μου πείτε και να μας πείτε, η καταβολή στους κληρονόμους. Διάβασα ένα ρεπορτάζ στο οποίο έγραφε και πιο συγκεκριμένα στα νέα που έκανε λόγο ακόμα και για καθυστερήσεις 4 χρόνων.
1: Ακούστε με, εμείς έχουμε προσφύγει από το μακρινό 2015 και 2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση βγήκε το 19 και είπε ότι θα τα πάρουν τα ανατομικά όσοι έχουν ασκήσει αγωγή, που είμαστε περίπου 350.000. Ακόμα και σε αυτούς που μας δικαίωσε το ΣΤΕ, που έχουμε ασκήσει αγωγές, έτσι, ακόμα και σε αυτούς η κυβέρνηση δεν τα δίνει. Τα καθυστερεί, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για να αποδημήσουμε εις κύριον. Έτσι. Και θα περιμένουν οι κληρονόμοι να πάρουν τα αναδρομικά όπως λένε μετά από 4-5 χρόνια. Πολυσιεργούν οι υπηρεσίες του ΕΦΑ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 να δοθούν άμεσα τα αναδρομικά σε όσους έχουν προσφύγει. Βέβαια, εμείς δεν ζητάμε μόνο σε όσους έχουν προσφύγει, ζητάμε να δοθούν και στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων τα αναδρομικά που αφορούν κυρίως τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Γιατί στις κύριες συντάξεις τα έχουμε πάρει. Η κυβέρνηση για τον ΑΒ λόγο τα κολλησιεργεί, τα καθυστερεί και ακόμα δεν τα περιμένουμε. Είναι και αυτό ένα πάγιο έτοιμα ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να το λύσει και αυτό, κυρία Πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Καντά, να κλείσουμε με το τι θα πράξετε από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, όπως είπα, μετά από τη μεγάλη μαχητική συγκέντρωση που κάναμε οι συνταξιούχοι όλη της χώρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την ημέρα που έκανε τα γένεια ο κ. Μητσοτάκης, έτσι προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων καινούριες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλες τις μεγάλες χώρες πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για να ζητήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε κάτι πίσω από αυτά που έχουμε στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, από το 2010 μέχρι και σήμερα 120 δισεκατομμύρια έχουν φύγει από τις τσέπες των συνταξιούχων, από τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καντά, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κρατάμε όλα όσα είπατε, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε για να αναδείξουμε ό,τι θέλετε εσείς, διότι οι συνταξιούχοι δεν είναι κάποια όντα κατώτερα, κύριε Καντά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά για τη φιλοξενία και πάντα συνδυασμό σας και να έχετε πάντα υγεία.
0: Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: σήμερα κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Όπως λέω πάντα, πρώτο Θεός, Θεοθέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα, 9 ακριβώς, για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα και εσείς πρέπει να βλέπετε με δεύτερη ματιά. Μέχρι αύριο λοιπόν, να προσέχετε, να προσεύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας, ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε εδώ κοντά μας στον Ελλάδα FM 94,3, διότι πολύ απλά ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπά.

0: μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λι και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Μπιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Μπιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Μπιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της φέτος εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βελιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση και στην αναμονή ανά ώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Συνέλληφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα 16χρονος με την κατηγορία μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος νεαρού 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε ο εντοπισμός του αιμόφυρου του θύματος απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κατά τη σύλληψη του 16χρονου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάναβης βάρους 3,3 γραμμαρίων. Παγκόσμια ανησυχία για τη μελλοντική επάρκεια υδάτων προκαλεί το γεγονός ότι το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, γεγονός που δείχνει τη μείωση των αποθεμάτων του νερού στην επιφάνεια της γης. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις της τάσης αυτής. Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό, τόνισε η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Σελέστ Σάουλο. Σε άλλα διεθνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο προσπαθειών για να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αν δεν περιορίσουν αυτή τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η εφημερίδα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Παραμένει στο κόκκινο ο Κηφισός. Το ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αποφυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία από Ανθούς έως Κηφισίας και περιφερειακή Ημιτού από Παρασκευή έως Κηφισίας.
9: Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή. Μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τώρα που βγαίνουν σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις με καταμετρημένες τις παρουσίες όλων των αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τώρα που οι πολίτες αποφαίνονται αν πίστηκαν, αν εμπνεύστηκαν, αν θεωρούν ότι κάποιος θα αλλάξει τη ζωή τους, τώρα είναι η ώρα να βγουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.

Συμπεράσματα ασφαλώς τα οποία φαίνονταν και πριν τις δημοσκοπήσεις, είναι η αλήθεια, αλλά πλέον έχουμε και την ασφάλεια των αριθμών. Η Βελόνα δεν κουνήθηκε για κανέναν, αλλά αυτό δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο, άρα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που, έστω και πολύ τραυματισμένη, διατηρεί το μαχαίρι και το πεπόνι, την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Ο δεύτερος παραμένει σε ποσοστά μικρομεσαίου κόμματος και πάντως βρίσκεται μακριά από το να κερδίσει το στοίχημα ότι μπορεί να πείσει ως δυνητική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Ο τρίτος παραμένει τρίτος, άρα έχει χάσει το βασικό του στοίχημα.

Και οι πολίτες απαντούν δίνοντας συντριπτικά ποσοστά στην απάντηση καθόλου ερωτηθέντες και ερωτηθήσεις αν πίστηκαν από τα μέτρα, τις προτάσεις, την κοστολόγηση κάποιου από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και είπαμε, φίλες και φίλοι, για τον Πρωθυπουργό αυτό δεν συνιστά τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο για τους υπόλοιπους. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, επενδύει στην αποχή και τη συλλογική απογοήτευση και στο ότι η κοινωνία έχει βάλει χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Αυτοί και αυτές, με άλλα λόγια, που έχουν πιστεί ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάτι.

Και κάπως έτσι τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς έχουν μπει για τα καλά στο γήπεδο και στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι είναι η βάση επί της οποίας και οι ίδιοι θα κυβερνούσαν αν άλλαζαν οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Και επειδή στις χαμηλές προσδοκίες και στο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, είναι καλύτερη η Νέα Δημοκρατία, όσοι θέλουν ελεημοσύνη θα ψηφίσουν απευθείας Μητσοτάκη. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν απελπισμένοι να απορούν τι λαός είμαστε επιτέλους πια. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το ρολόι σας δείχνει 10 και 18 πρώτα λεπτά. Το ραδιόφωνο σας δείχνει Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11, παρέα με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, παρέα με τη Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής.

κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, δυνατά τραγουδούσε η Ελευθερία Δανειτάκη στο εισαγωγικό μας τραγούδι. Ωστόσο, αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις και διάφορα άλλα νούμερα, διάφορους άλλους αριθμούς που παρατηρούμε αυτές τις μέρες, το μόνο το οποίο έχει μπει σε αυτήν την εβδομάδα πολύ δυνατά είναι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στα πρατήρια καυσίμων. Τίποτα άλλο όμως.

Είναι αυτό που έλεγαν πολλοί και πολλές όλες αυτές τις μέρες, ότι εντάξει, να παρακολουθήσουμε την πολιτική σύγκρουση για τα του επιδόματος ανεργίας μετά την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη, να μιλήσουμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να ξαναπέσουμε από τα σύννεφα που μη πιστοποιημένα ιατρία προβαίνουν σε πολύ πολύ σύνθετες ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς να έχουν άδειες, χωρίς να ξέρουμε ποιος εποπτεύει, ποιος έχει την τελική ευθύνη. Αλλά την ίδια ώρα που λέμε εμείς όλα αυτά, την ίδια ώρα το πετρέλαιο και η βενζίνη κοντεύουν να φτάσουν στα 2,2 και στα 2,3 και στα 2,5 εκατοστάρα, και ο χειμώνας σιγά σιγά μπαίνει και ακούμε τους ειδικούς, τους βενζινοπόλες και λοιπά να προειδοποιούν ότι με αυτά τα δεδομένα θα είχαμε διάθεση πετρελαίου θέρμανσης αν ήταν να βάλουμε αύριο στα 1,7, 1,8 ευρώ, στο 2 ευρώ πάνω κλπ. Και την κυβέρνηση πάντως να δείχνει ότι δεν βιάζεται να πάρει μέτρα.

Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, όταν χθες έγινε γνωστό ότι θα γινόταν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους συναρμόδιους υπουργούς κλπ. Για να αξιολογηθεί η κατάσταση στα καύσιμα, δημιουργήθηκε ένα κλίμα, δημιουργήθηκε μια προσδοκία ότι είτε χθες το βράδυ είτε σήμερα το πρωί θα είχαμε κάποιες ανακοινώσεις σε μέτρα, και έτσι έσπευσε το Μέγαρο Μαξίμου με μια διαρροή να διευκρινίσει για να χαμηλώσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο την προέβαλαν την είδηση πολλά μέσα ενημέρωσης, να χαμηλώσει τον πύχη και να πει ότι είναι μία από τις συνήθεις εβδομαδιαίες συσκέψεις αξιολόγησης της κατάστασης και ότι τέλος πάντων να μην περιμένουμε ανακοινώσεις για μέτρα σύντομα. Τώρα, τι βγήκε από αυτή τη σύσκεψη? Βγήκε ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το πετρέλαιο. Σε αυτή τη σύσκεψη λοιπόν φαίνεται ότι κλείδωσε η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Ταυτοχρόνως συζητήθηκε πολύ και αναλυτικά το να επανέλθει το fuel pass για την αμόλευτη βενζίνη και να έχουμε και κάποιο είδους νέα επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, αν στην κυβέρνηση διαπιστώσουν ότι ως τα τέλη Σεπτεμβρίου η κιλοβατόρα θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι εδώ και 10-15 μέρες που έχει σκαρφαλώσει κανονικά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, η απλή βενζίνη, και πλέον ακόμα και αν κανείς ψάξει το μισό λεκανοπέδιο δεν βρίσκει πια αυτά τα φτηνά βενζινάδικα για να βάλει με 1-9 ακόμα κάτι, με 2 παρακάτι ψηλά. Αν βέβαια είναι πρόθυμος σε πολλές περιπτώσεις ή πρόθυμη να πάρει και το ρίσκο να βάζει σε φτηνά τέτοια βενζινάδικα που φαίνεται να ξεχωρίζουν σε σχέση με τα υπόλοιπα, έτσι.

0: Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση δεν βιάζεται και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί πλέον μετά και από αυτά τα 2,2 δις τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το πού ακριβώς θα πάνε, το πώς θα κατευθυνθούν και σε ποιους και ποιες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πυρομαχικά που θα έλεγε και μια ψυχή που είναι στο Οικονομικό Επιτελείο δεν είναι απεριόριστα. Δεν είναι απεριόριστα, όχι γιατί οι εισπράξεις δεν πάνε καλά. Ας είναι καλά η ακρίβεια, ας είναι καλά οι πληθωριστικές πιέσεις, ας είναι καλά ο υψηλός ΦΠΑ και όλοι εμείς που αιμοδοτούμε τα δημόσια ταμεία, σπάζοντας κάθε μήνα τα ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων πέρα από τις προσδοκίες. Δεν είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν, είναι όμως ότι υπάρχουν εκλογικές προσδοκίες και στοχεύσεις, διότι αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης είδε, το μέτρησε, δεν ξεκόλλησε η βελόνα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγήκε κανείς στους δρόμους να χορέψει για τα μέτρα τα οποία άκουσε από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ως εκ τούτου, αν υπάρχει κάτι μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που προβάλλει σιγά σιγά ως βέβαιο, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης στο δρόμο προς τον προεκλογικό Μάρτιο, Απρίλιο, μπορεί και Μάιο λένε τώρα κάποιοι, θα χρειαστεί να ανακοινώσει άλλο ένα πακέτο που να το έχουν οι πολίτες κάπως νοπό πριν πάνε στην κάλπη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχει δείξει η ιστορία ότι όποιος προσπαθεί να ανοίξει το πουγγί στο παραένα των εκλογών δεν το εξαργυρώνει στην κάλπη. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, αυτό το έχει δείξει η ιστορία. Όταν είχαμε δικοματισμό, όταν υπήρχε δηλαδή και μία δεύτερη πολιτική δύναμη που προέβαλε ως εναλλακτική, το είχαμε δει στην τελευταία ΔΕΦ του Κώστα Σιμίτη, όταν όμως ήδη η Νέα Δημοκρατία κάλπαζε προς την εξουσία με 5, 7 και 8 μονάδες προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Το είχαμε δει με την σύνταξη που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα λίγο πριν πάει σε εκλογές, όπου επίσης η Νέα Δημοκρατία ήταν 5 και 10 μονάδες μπροστά από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και κάλπαζε προς την εξουσία. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Έχουμε ένα σκηνικό του ενός δεσπόζοντος κόμματος. Έχουμε ένα κόμμα εξουσίας στη χώρα. Και μάλιστα ένα κόμμα εξουσίας που, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένας πολυτραυματίας πολιτικά, είναι ένα κόμμα το οποίο, αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις, σύρεται προς την τρίτη εκλογική του νίκη. Αυτό είναι το ρήμα που ταιριάζει σε αυτή την κατάσταση. Δεν καλπάζει προς την εξουσία προφανώς. Έχει τα μισά ποσοστά, κουτσουρεμένα ποσοστά από τα ποσοστά που κατέκτησε το 2019 και το 2023, αλλά σύρεται προς την τρίτη εκλογική του νίκη. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να είναι εύλογες οι ελπίδες κάποιων στο Μαξίμου ότι ένα νοπό πακέτο προεκλογικών παροχών λίγο πριν τις μπουμπουνίσει ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει τη διαφορά, ή τέλος πάντων να τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία μια-δυο πολυπόθητες μονάδες για να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα αμφισβητηθεί το εάν θα συνεχίσει να οδηγεί το κόμμα και να καθοδηγεί τις πολιτικές εξελίξεις ο Πρωθυπουργός. Γιατί εδώ που τα λέμε, δύο μονάδες είναι η απόσταση από το 24 στο 26. Δηλαδή η απόσταση από την απλή αναλογική και την σφαγή των μισών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την με κάποιο τρόπο εκλογική τους επιβίωση. Δύο μονάδες και η διαφορά είναι και η διαφορά από το 28,2 στο 30,2. Άλλο να γράφει το κοντέρ 2 μπροστά, άλλο να γράφει 3 μπροστά. Ως εκ τούτου, γι' αυτό βλέπετε ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε ήδη τη βενζίνη 2,2-2,3 κλπ, δεν βιάζεται να ανακοινώσει μέτρα. Τέλη Σεπτεμβρίου και να λέμε και πάλι καλά αν έρθουν εν τέλει. Ρωτάει ο Αρίστυπος, μήπως βιάζεσαι. Λέω τι ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σκηνικό. Ένα σκηνικό εμπεδωμένο. Δεν είναι ότι αυτοί οι συσχετισμοί διαμορφώθηκαν χτες ή προχτές. Μιλάμε για συσχετισμούς διαρκείας. Μιλάμε για ένα δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ήδη από το 2016. Είναι 10 χρόνια πρώτης δημοσκοπήσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική το κόμμα Τσίπρα τέτοια που να θεωρείται τέλος πάντων ότι θα γίνει γίνει εναλλακτική. Προφανώς και αυτό είναι ανοιχτό. Ή μπορεί το κόμμα Σαμαρά να δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία που να χάσει το μαχαίρι και το πεπόνι στις πολιτικές εξελίξεις ο κ. Μητσοτάκης. Ούτε αυτό είναι απίθανο. Μπορεί λοιπόν και να αποδειχθεί ότι βιαζόμαστε. Πάντως αυτή τη στιγμή τα πράγματα έτσι είναι. Απ' την άλλη πλευρά, έχετε δίκιο κύριε Αρίστη, να λέτε ότι ενδεχομένως ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που αυτοί οι 7, 8, 9 μήνες που μας χωρίζουν ως τις εκλογές. Δεν ξέρω. Δείτε στο ημερολόγιο αυτές τις μέρες πότε είναι η Κυριακή των Βαΐων και θα τα ξαναπούμε εμείς τέλος πάντων. Πάντως ενδεχομένως αυτοί οι 8 μήνες στην πολιτική να είναι μια αιωνιότητα και να μην είναι 8 ημερολογιακοί μήνες. Ποιος ξέρει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αν αρχίσει να ανοίγει το παιχνίδι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα με τις ωραίες του τις φωτογραφίες. Καλημέρα στην Βάσο που λέει ότι σε λίγο θα μοιράζουν κουπόνια σύντησης, αλλά από ό,τι βλέπουμε πρώτοι είναι στις δημοσκοπήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι όμως δικό τους πρόβλημα, έτσι. Να το ξαναπώ, το λέγαμε και στην εισαγωγή. Αυτό δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλων όσοι απαντούν αυτά που απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα και στο Θωμά, ο οποίος μας λέει απλοϊκά σκεπτόμενος, δεν θα στήχιζε λιγότερο αν απλά μηδένιζαν τον ΦΠΑ και κατέβαζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση καύσιμα, δίνοντας συνολική όθηση στην οικονομία. Μα το θέμα είναι να δίνουν όθηση στα δημόσια έσοδα για να μπορεί μετά το 1 πέμπτο ή το 1 δέκατο αυτών να το μοιράζει σε γεμάτα καλάθια του Πρωθυπουργού. Δεν είναι το θέμα να δώσει όθηση στην οικονομία. Σε αυτούς, Θωμά μου, που θέλει να δώσει όθηση, μια χαρά όθηση τους έχουν δώσει. 20 τόσες εταιρείες έχουν πάρει τα 30 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια χαρά όθηση τους έχει δώσει. Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Γραμμή άμυνας αναζητούν αύριο στη συνεδρίαση του Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών έναντι της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Στα 2,17 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Με διακοπή του εμπορίου απειλεί ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Τρεις νεκροί μετά την ανατροπή οχήματος στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Ποσειδώνου στη Γλυφάδα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν το όχημα προσέκρουσε σε μάντρα. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα όσον αφορά στους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη διαδρομή. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Στις 6.30 το απόγευμα στην αυλή στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και αύριο συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένα εναέριο οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιά στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Και ο καιρός γενικά έθρους σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στο 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύσεις μέσω Viber. Μηνύσεις μη στείλετε, παιδιά. Λοιπόν, και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ελάτε να ανοίξουμε και μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ, ακόμη και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Και σήμερα βλέπουμε από το πρωί σε όλες τις πρωινές εκπομπές ότι όλες οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να τροφοδοτούν την επικαιρότητα. Και εδώ που τα λέμε, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ξαφνικά αποκαλύπτεται μπροστά μας όλο αυτό το παράλληλο δίκτυο, που πολλές φορές δεν έχει καν σχέση με την επιστήμη ή ακόμη και με την επιστημοσύνη, έτσι.

Και εντάξει, τώρα για μία ακόμη φορά και για μία ακόμη φορά κατόπιν εορτής βρισκόμαστε, το λέμε πολύ αυτές τις μέρες, το ξέρω, αλλά βρισκόμαστε να πέφτουμε από τα σύννεφα σε αυτή τη χώρα για μία ακόμη φορά. Πέσαμε από τα σύννεφα πριν 3 χρόνια που καταλάβαμε ότι τα τρένα είναι τόσο διαλυμένα που μπορεί 2 τρένα να κατευθύνονται προς ολοταχώς το ένα κατά πάνω στο άλλο για 14-15 λεπτά πόσο ήταν, χωρίς να παίρνει κανείς μυρωδιά και χαμπάρι. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν ξαφνικά είχαμε να πέφτει μαύρο, να έχουμε blackout στο FIR Αθηνών, να μένει τυφλό το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας που καλείται να διαχειριστεί σε κάθε τουριστική σεζόν ποιος ξέρει πόσα εκατομμύρια αφίξεις, πτήσεις, προσγειώσεις, απογειώσεις κλπ. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν πρότυπα εργοστάσια που τα επισκέπτονταν και διάφοροι υπουργοί αποκαλύφθηκε ότι δούλευαν πάνω σε παράνομες δεξαμενές προπανίου, με τους προϊσταμένους να λένε στους εργάτες και τις εργάτριες ότι οι αναθυμιάσεις που μυρίζουν δεν είναι από αυτήν την χαρακτηριστική μυρωδιά που βάζουν στο προπάνιο για να το εντοπίζουν, αλλά είναι βοθρολήματα. Και τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα που ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι όλη αυτή η βιομηχανία του longevity, του wellness, ο ιατρικός τουρισμός κλπ. Κλπ. Στηρίζεται και σε αντιεπιστημονικά πόδια και σε διάφορους τύπους και τύπισες που ανενόχλητοι και με τους ράμπο της υγείας διαλυμένους ήδη από το 2019 κάνουν χοντρές business. Κάντε ένα γκουγκλάρισμα στο ίντερνετ να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα σας βγει με διάφορα ιατρία εκεί που συνήθως είναι και οι πελάτες και οι πελάτησες που μπορούν να τα σηκώσουν όλα αυτά, στο Κολωνάκι, στην Γλυφάδα, στην Κηφισιά, στην Πολιτεία και αλλού. Και να δούμε και κάτι άλλο, να δούμε ότι όλα αυτά δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Ο κύριος Γεωργιάδης πάρα πολλές φορές έχει διαφημίσει το θέμα του ιατρικού τουρισμού, έχει διαφημίσει την βιομηχανία wellness, έχει μάλιστα πει ότι είναι απαράδεκτο να μας ξεπερνάει η Τουρκία σε αυτή τη βιομηχανία, έχει μιλήσει σε άπειρα συνέδρια αυτής της βιομηχανίας που δεν έχει σχέση με την ιατρική, υπό την έννοια ότι ακόμα και όταν γίνονται θεραπείες οι οποίες είναι επιστημονικά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εμπορικό, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι προσπόληση, είναι εμπόρευμα, δεν είναι διασφάλιση της υγείας, πολλό δε μάλλον της δημόσιας υγείας. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, αισθάνθηκε την ανάγκη να πει κιόλας ότι όχι μόνο ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο γιατρό, αλλά ότι είχαν και σχέση φιλική και ότι τον πήρε και τηλέφωνο όταν άκουσε ότι στο ιατρείο του έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης. Στο ιατρείο, επαναλαμβάνω, που όταν ο Μαζωνάκης πάθαινε ανακοπή, η σύζυγος αυτού του γιατρού, του συνομιλητή του Πλεύρη, έστελνε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη που ψυχοραγούσε σε έναν γιατρό υπνοτιστή που γράφει βιβλία τεκμηρίωσης της μετενσάρκωσης, παρακαλώ. Και ήταν και ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ως γαλάζιος περιφερειάρχης και νυν και ΑΗ πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επιχορηγούσε συνέδριο στο οποίο μιλούσε η κβαντική γιατρός από τη Χονολουλού. Είναι ο ίδιος ο οποίος πολλές φορές έχει διαφημίσει διάφορες βιομηχανίες που πατάνε στην ιατρική, είτε μιλάμε για το wellness, είτε μιλάμε για θεραπείες μακροζωίας, είτε βεβαίως ακόμη μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία που δεν είναι άλλη από την βιομηχανία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που δεν είναι άλλη από την βαριά βιομηχανία των εξωσωματικών. Οπότε μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν επί 7-7,5 χρόνια η υγεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, όπως και η παιδεία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, δείτε λίγο αυτές τις μέρες. Μέχρι και τροπολογία μέσα στη νύχτα έφεραν για αναδρομική αναγνώριση του πρώτου έτους σπουδών των κολεγίων τα οποία έκοψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ούτε μόνα τους να νομοθετούσαν αυτά τα κολέγια. Όταν λοιπόν η υγεία ή η παιδεία αντιμετωπίζονται σαν εμπόρευμα και όταν το δημόσιο υποχωρεί για να έρθει το ιδιωτικό να πάρει και άλλα παιδεία της δημόσιας σφαίρας και δραστηριότητας, αυτά συμβαίνουν.

Και μια και έτσι είμαστε πευτοσυννεφάκηδες κατόπιν εορτής σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή πολλές φορές γίνονται πρώτα τα πράγματα, εκτιλήσονται πρώτα οι τραγωδίες και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα, μια που μιλάμε για διάφορα πεδία δημόσιας δραστηριότητας τα οποία υποχωρούν, διάφορα πεδία του κοινωνικού κράτους που υποχωρούν και ερχόμαστε όλοι εμείς να βάλουμε από την τσέπη μας αυτά τα οποία θα έπρεπε να μας δίνει το κράτος. Αφού λοιπόν δεν έχουν τη φαντασία οι κυβερνητικοί ή το νιάξιμο, την έρημνα να ψάξει. Ας δούμε λίγο, πριν επαναλαμβάνω γίνει κανένα κακό, πώς τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν διάφορα κέντρα μελέτης δεξιά και αριστερά, ακόμη και για παιδάκια δημοτικού, και οι εκπαιδευτικοί της ΟΗΕΛΕ προειδοποιούν ότι δεν έχουν μέσα ούτε πυροσβεστήρα, ότι λειτουργούν σε διαμερίσματα ή σε ισόγεια χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας για χώρους στους οποίους γίνεται μάθημα σε παιδάκια.

0: και διάφοροι που έχουν ένα γήπεδο 5x5 ή μια γούρνα που τη λένε πισίνα και ξαφνικά αυτό το πράγμα στα μέσα Ιουνίου το βαφτίζουν summer camp για να βγάλουν μερικά εύκολα μεροκάματα και βγάζουν έτσι όλο ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Ζητάνε από τους γονείς 100, 150, 200 ευρώ τη βδομάδα και είναι εκεί χωρίς καμία προδιαγραφή, διότι ακριβώς οι γονείς ούτε πλέον με τη ζωή που κάνουν μπορούν να μελετήσουν με τα παιδιά τους το απόγευμα, ούτε το σχολείο το ολοήμερο είναι τόσο ανεπτυγμένο ώστε η μελέτη να γίνεται εκεί που πρέπει να γίνεται, από τους ειδικούς που πρέπει να γίνεται, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι δουλειά των γονέων να κάνουν τους δασκάλους και να κυνηγάνε τα παιδιά τους και να τεινάζουν τη σχέση στον αέρα μαζί τους. Και ας δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τα καλοκαίρια, ακριβώς διότι επί 2,5 μήνες το κράτος δεν ασχολείται, δεν το ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι γονείς στα παιδιά. Το λέμε επειδή συνήθως κατόπιν εορτής γίνονται όλα αυτά. Να και κάποια παιδεία τα οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν από πριν συμβεί κάποια τραγωδία και αρχίσουμε μετά να ψάχνουμε αν φταίει ο Δίνα υπουργός, το τάδε η περιφέρεια ή ο τάδε σύλλογος που θα έπρεπε να το ελέγξει και χαθούμε πάλι στην μετάφραση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Τον καλημερίζω και ευχαριστώ και για την υπομονή του, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό ή καλές ειδήσεις να μας λέτε και ραδιοφωνική νέα περίοδο.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλά κουράγια, καλή δύναμη. Πολλές φορές οι μελέτες της ΕΝΙΠΕΚ, της ένωσής σας, δίνουν έναυσμα. Όχι για καλές ειδήσεις, βέβαια, να το πω και αυτό, αλλά τουλάχιστον για να ξέρουμε πού βαδίζουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Για παράδειγμα, προχθές, εμείς το είπαμε εδώ και ραδιοφωνικά, η επεξεργασία που κάνατε στα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο, το πόσο περισσότερες ήταν οι απολύσεις από τις προσλήψεις στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, το πώς έχει προσλάβει διαστάσεις πανδημίας η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου κανονικής απασχόλησης 8 ώρες σε μερικής απασχόλησης κτλ. Νομίζω ήταν η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί εκείνη τη στιγμή στο εάν φτάνουν ή δεν φτάνουν 2 μήνες για το επίδομα ανεργίας. Έτσι, δεν ξέρω αν το κάνατε επίτηδες. Πάντως ήταν
1: όχι,
0: η καλύτερη απάντηση.
1: Σύμπτωση. Χρονική σύμπτωση. Τα στοιχεία είναι της κυρίας Κεραμέως, η οποία αποφεύγει να επικαλείται τα στοιχεία των οργανισμών που η ιδία εποπτεύει, η Εργάνη που δείχνει ότι ο Ιούλιος είναι από τους λίγους Ιουλίους που μετά τη μεταπολίτευση, που συνήθως τον διδάσκουμε ως μήνα, κύριε Μελιγκόνη, έντασης απασχόλησης.
0: Βέβαια, δηλαδή, η σεζόν είναι.
1: Δηλαδή οι εργοδότες τον Ιούλιο ή κρατάνε το ίδιο προσωπικό ή προσλαμβάνουν κι άλλους. Είτε αορίστου χρόνου είτε μερικής απαραίτητας, αλλά προσλαμβάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μήνας της κυρίας Κεραμέως, ο Ιούλιος, έτη του 26, έδισε 3 ποιοτικά στοιχεία τα οποία μας έχουν ανησυχήσει και εμάς που βλέπουμε τα σκαμπαναβάσματα και τα αφηγήματα της κυβέρνησης ότι μέρισμα ανάπτυξης, πατάξαμε το θεριό της ανεργίας κλπ. Λέει ο Ιούλιος ότι από τις 52 στις 100 νέες θέσεις εργασίας είναι 500. Μερικής απασχόλησης. Άρα όσες δημιουργηθήκανε, οι 52% καινούργιες λέμε εντός 30 ημερών, οι 52 είναι μερικής απασχόλησης. Άρα οι εργοδότες προσλαμβάνουν και είναι κυρίως μερικής απασχόλησης περισσότερες. Δεύτερο, δεν είχαμε Ιούλιο να έχουμε μείωση, αύξηση των απολύσεων και βεβαίως μείωση των προσλήψεων. Και έχουμε 13.000 περισσότερες απολύσεις τον Ιούλιο, απολύσεις που δεν μας δίνει ο Ιούλιος της μεταπολίτευσης, απολύσεις. Άρα έχουμε το ένα στοιχείο, έχουμε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις από προσλήψεις. Δεύτερο, από τις προσλήψεις, οι 52% είναι μερικής απασχόλησης. Και ένα τρίτο στοιχείο επίσης ποιοτικό και ανησυχητικό, κύριε Μελιγκόνη, 4.000 θέσεις από αυτές που υπήρχαν ως αορίστου χρόνου, κάτω από την πίεση του εργοδότη, κάτω από την πειθό του εργοδότη, κάτω από τον εξαναγκασμό, μετετράπησαν από πλήρους σε μερική απασχόληση. Άρα είναι 3 στοιχεία που μας ανησυχούν. Άρα περισσότερες απολύσεις, άρα περισσότερες θέσεις μερικής απασχόλησης και περισσότερες έκρηξη μετατροπής. από αορίστου χρόνου σε μερική απασχόληση. Και αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία ιδιαίτερα μας αφορούν. Γιατί τώρα έρχεται η συζήτηση κάποιων ανοήτων που λένε ότι να πάμε σε δίμηνη. Να πούμε και βγάλαμε κάποια στοιχεία ότι μέχρι σήμερα, τον Σεπτέμβριο που μιλάμε, 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι σε εισφορά υπέρ ανεργίας, 4,5 εκατομμύρια θα δώσουν τις εισφορές τους. Ποια είναι τα 4,5 εκατομμύρια υπόχρεων σε εισφορά υπέρ ανεργίας? Είναι όλοι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, 2,5 εκατομμύρια. Είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των 10 που δεν παίρνουν ταμείο ανεργίας οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά πληρώνουν με ένα μνημονιακό νόμο του 11, ακόμη το 26, 2% επί του μηνιαίου μεικτού μισθού τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν υπέρ ανεργίας του ιδιωτικού τομέα. Και είναι όλοι ελευθεροπαγγελματίες και αγρότες και εσείς που πληρώνετε 10 ευρώ ανά μήνα για την πάταξη της ανεργίας. Και ενώ λοιπόν το κράτος σωρεύει κατ' έτος 300 έως 3,5 δις από τις εισφορές 4,5 εκατομμυρίων δικαιούχων, το μήνα που συζητάμε και τον προηγούμενο επιδότησε με επίδομα ανεργίας 140.000 ανθρώπους. Πληρώσανε δηλαδή 4,5 εκατομμύρια κατά μήνα, κάθε μήνα, εισπράττει 3,5 δις και στο τέλος δίνει 1 δις. Κρατάει τα 2,5, τα δίνει σε κατάρτιση εργοδοτών, σε επιδότηση εργοδοτών, για πρόληψη εργαζομένων και ούτω καθεξής και άλλα επιδόματα, ενώ ο στόχος του...
0: Κύριε Μητρόπουλε, λοιπόν, νομίζω χάσαμε τον κύριο Μητρόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την επαφή, την επικοινωνία με τον καθηγητή εργατικού δικαίου. Είχαμε μείνει στα πολύ ανησυχητικά ευρήματα από το σύστημα Εργάνη, έτσι όπως η ΕΝΙΠΕΚ, η Ένωση που έχει ιδρύσει ο κύριος Μητρόπουλος, τα επεξεργάστηκε και έδειξε ότι ακόμη και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν είχαμε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Και ταυτοχρόνως είχαμε και μία καταιγίδα θέσεων μερικής απασχόλησης. Νομίζω τώρα σας ακούμε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Βεβαίως. Την άνοιξε ο καγκελάριος στη Γερμανία και απορεί γιατί οι Γερμανοί, οι νέοι, οι εργάτες, οι συνταξιούχοι και οι γυναίκες, προχθές στη Ρυρανία και τώρα σε όλα τα άλλα κρατήδια, ψηφίζουν κατά των σοσιαλδημοκρατών και του Τσεντεού, των χριστιανοδημοκρατών, όταν με νόμο που ψηφίζουν αυτή την περίοδο στέλνουν σημερινούς 30-35 για να πάρουν σύνταξη στα 70 και 72 τους, μειώνουν τα επιδόματα ανεργίας, γιατί είναι και πρωτοβουλία του καγκελάου ΜΕΤΣ αυτό, και έτσι ανοίγουν μια συζήτηση. Ενώ το κράτος κρατάει μεγάλο κομμάτι των εισφορών που πληρώνουμε όλοι υπέρ της ανεργίας, ανοίγει μια ανόητη συζήτηση εάν αντί για 12 μήνες ή για 6 μήνες επιδότησης της ανεργίας, θα πρέπει να περάσουμε ή στην κατάργηση των επιδομάτων ή στην απόλυτη σύντμηση σε ένα δίμηνο. Έτσι λοιπόν άνοιξε αυτή η συζήτηση από το πουθενά. Υπάρχει ατζέντα. Όπως υπάρχει η ατζέντα, κύριε Μελιγκόνη, και για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Έχω πει στην εκπομπή σας ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα, αν προκύψουν οι εκλογές κατά τις δημοσκοπήσεις παλιότερες και νεότερες, θα έχουμε και νέο νόμο για την αύξηση των ορίων ηλικίας, όπως θα έχουμε και για σύντμηση των επιδομάτων ανεργίας.
0: Κύριε καθηγητά, να γίνω όμως λίγο δυσάρεστος για να αντιγυρίσω εγώ τη συζήτηση και από την άλλη πλευρά. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς την έννοια του επιδόματος ανεργίας και την παροχή που δεν είναι παροχή. Τώρα δεν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, τέλος πάντων. Όμως καταλαβαινόμαστε, όταν έχει 18% ανεργία και όταν έχει 7,5% ανεργία, μπορεί να είναι ίδιος? Δηλαδή, είναι εντελώς λάθος η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι όποιος θέλει δουλειά βρίσκει?
1: Εμείς οι ερευνητές δεν λαμβάνουμε υπόψη της στατιστικής της Ελληνικής Αρχής τα ευρήματα, διότι δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους, δεν μετράει αυτούς που είναι στην ανεργία, κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο αγοράς, το παραδέχει τη βία στο δελτίο που βγάζει κάθε μήνα. Παίρνουμε τους ανέργους που είναι 715.000 το μήνα Ιούλιο και είναι της ΔΥΠΑ. Διότι στα γκισέ της ΔΥΠΑ πάνε και δηλώνουν με τις καταγγελίες τους και ετούνται τα αιτήματα, επιδόματα, εκεί ζητάνε τις διάφορες παροχές. Άρα λοιπόν η ανεργία κατά την ΔΥΠΑ, τον παραδοσιακότερο, τον εγκυρότερο οργανισμό κατά μέτρησης εγγεγραμμής ανεργίας είναι 15%, όπως λέει χθες η ΔΥΠΑ, και είναι 715.000 άνεργοι. Και βγάζει και τα επιμέρους στοιχεία τα οποία ήδη σχολιάσαμε και οι εργάνοι. Υπό αυτή την έννοια, όποια συζήτηση ανοήτων ότι πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία που πέφτουν και κόμματα της αντιπολίτευσης στην παγίδα αυτή, να επιδοτήσουμε τους εργοδότες για να προσλάβουν. Μα η σφορά υπερανεργίας καλύπτει ανέργους, καλύπτει τις οικογένειές τους, καλύπτει τις γυναίκες τους, καλύπτει τα παιδιά τους. Μέχρι να βρούνε όχι μια οποιαδήποτε δουλειά, κύριε Μελιγκόνη, μια σοβαρή δουλειά που αντιστοιχεί στα προσόντα, στην ηθική του την εργασιακή και βεβαίως στις συνήθειές της.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν όποια συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης, όπως και για μείωση του ποσού του επιδόματος, είναι ανήθικη, είναι απαράδεκτη και δεν αντιστοιχεί με τους δρόμους που για 70 χρόνια υπάρχουν για την εισφορά υπερανεργίας.
0: Είπατε πριν για το θέμα των συντάξεων. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε το πώς έχει βγει το δημογραφικό εκτός ελέγχου, πώς έχει μεταβληθεί η αναλογία εργαζόμενων και συνταξιούχων. Το τελευταίο, είδατε επίσης πώς η κυβέρνηση πάγωσε χωρίς καμία δημοσιονομική τεκμηρίωση τη μνημονιακή πρόβλεψη ότι θα έπρεπε από το 2027 με βάση το προσδόκιμο ζωής να αναθεωρήσει τα όρια ηλικίας. Το πώς άλλαξε επίσης.
1: Πάγωσε. Δεν ξέρουμε για
0: μέχρι τώρα αυτό λέει πάντως. Ναι,
1: ο
0: μέχρι
1: νόμος
0: τώρα.
1: Πάντως, ο νόμος, κύριε Μελιγκόνη, είναι στο τραπέζι. Ο νόμος που απειλεί την
0: γυναίκα. Σύμφωνοι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι όλα αυτά, το ότι πάγωσε μέχρι τώρα ή το ότι ήρθε αυτή η αδικία στην τάξη χειρίας που καλώς ήρθε, δεν λέω. Δεν οδηγούμαστε προς το παγόβουνο χωρίς να το κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Μπορεί κάποιος να πει να πάρει ο ΕΦΚΑ μετοχές της ΔΕΗ και να έχει έσοδα από εκεί. Να συνδεθούν οι πετρελαιοπηγές που θα γίνουν στο Ιόνιο με τα ταμεία. Δεν ξέρω. Αλλά το ότι δεν το συζητάμε και λέμε απλώς κόκκινη γραμμή να μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας, πάμε στο επόμενο θέμα. Μήπως είναι το παγόβουνο στο οποίο πάμε κατά πάνω και δεν το βλέπουμε.
1: Όχι, το δημογραφικό το ετοιμάζονται όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη να στείλουν το λογαριασμό στις κοινωνίες, το λογαριασμό στους ασφαλισμένους και συνταξίουχους. Το έκανε ο Μακρόν, που ξεπατήκωσε νόμους και της πατρίδας μας, το κάνει τώρα ο Μέρς και το έκαναν προχθές οι Δανείοι, που ψήφισαν νόμο που ισχύει πια, οι σημερινοί τριαντάριδες Δανείοι και Δανέζες να πάνε στα 70 τους. Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό. Επειδή έχασαν τη μάχη του πληθυσμού και με τη μείωση των γεννήσεων σε όλα τα κράτη, οι κυβερνήσεις, αντί να βρουν πόρους να αναζητήσουν ή να δείξουν το άγχος τους να αναζητήσουν πόρους για το σύστημα, ετοιμάζονται να στείλουν το λογαριασμό στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, μέσα από δύο εργαλεία. Μέσα από την αύξηση των ορίων ηλικίας και μέσα από τη μείωση των συνταξιοδικών δαπανών. Δεν συζητάνε τίποτα άλλο, όπως τώρα εσείς με τις ευαισθησίες σας μου το θέσατε τώρα, το θέσατε στους αξιατούμενους ακροατές. Να το συζητήσουμε, ρε παιδί, να δούμε τι υπάρχει, να δούμε ποιοι πόροι υπάρχουν, από πού μπορεί να αντλήσουμε, που η Φιλανδία αντλήσει από τα πετρέλαια.
0: Εντάξει, μονόδρομοι δεν υπάρχουν προφανώς.
1: Και τώρα όμως δεν συζητάνε τίποτα άλλο και επειδή με τις μνημονιακές πολιτικές από το 2011 κυρίως κατήργησαν οικογενειακά επιδόματα, χτύπησαν ανηλαιώς τις οικογένειες, κατήργησαν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Με 4-5 παιδιά, κύριε Μελιγκόνη, και με 3 παιδιά έβγαιναν κάπως νωρίτερα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει δε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάντρα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του βρέφους της στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, έγραψε στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη χώρα μας σε δύο διαφορετικά περιστατικά μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το τελευταίο 24ωρο. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 29χρονος κινούμενος στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο γιοταχή φορτηγό του οποίου εντοπίστηκαν 4 άντρες από το Αφγανιστάν και το Ιράν. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν εισέλθει από την ελληνοτουρκική μεθόρο και είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ έκαστος. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν δύο Ιρακινοί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα σε γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος. Φαίνεται να είχαν καταβάλει πάνω από 18.000 δολάρια σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην πατρίδα τους. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον έφοσμο Θεσσαλονίκης και ενώ το ανώτατο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη και βάρος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μια νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανοιχνεύει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: 5.30.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.

0: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ, πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Η υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Open η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία άφησε χμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο φορέας που ηγείται. Δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρει το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανες καλά, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σφοδρή πρόσκρουση γιόταχης αιμάντρας στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον εύωσμο Θεσσαλονίκης και ενώ τον ότο το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μοτοσυκλετιστής συνελήφθη τα ξημερώματα και εις βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογένου του βρέφου στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογονών του Βενιζέλιου. Με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Συνολικά 11 σκυλιά θανατώθηκαν στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων από φόλες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σκυλιά που τα είχαν κτηνοτρόφει στην περιοχή για τη φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των πυμνιοστασίων τους εντοπίστηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο. Σαουδαραβικά πλήγματα στην Ιεμένη στήχησαν σήμερα τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στοχοθέτησαν πύργους τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στη Σκούφη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούρης.
1: Ράδιο Ρουμέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.
8: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μεγάλης νίκης, της μεγάλης κυριαρχίας και μάλιστα με ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνιας στο στάδιο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε ό,τι αφορά τα καθημάς. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλη είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ραπούλιου. Στο γνωστό Viber του σταθμού εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε. Μαζί μας φυσικά είναι και σήμερα στοιχηματική εταιρεία Intervet, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ως συνήθως.

0: Ευρωπαϊκή σκηνή λάμπει στην Κρήτη. Η ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο την Hoffenheim για την ιστορική πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ελάχιστα μόνο οι εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση. Κανονικά στη διάθεση των κριτικών η Ισέκα και Σχέλης. Νοκάου του Νικολάου, σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Μανώλητα Σκαλάκη. Και χαμόγελο στον Ολυμπιακό έπειτα από την νίκη επί της Γιαγκελόνιας στην πρεμιέρα του Europa League. Με τους Ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Από χθες βρίσκεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μάριους, όπου αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Μετά από την νίκη επί της Κηφισιάς τούτο deals και το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην Κυριακάτικη εκτός έδρας με την Καλαμάτα, αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν στην Κηφισιά. Θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Κυριόπουλος. Κίτρινο μαύρη τρέλα στα εισιτήρια με την Σακτάρ Ντόνετς, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε στη διάθεση η ΠΑΕΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο της 14ης Οκτωβρίου. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμις διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης. Πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ ύστερα από την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελλο Ελλάδος. Ο Αλέσιο Λύση θα τσεκάρει την κατάσταση του Παυλένκα αλλά και τον Λουσέ, Χατζηδιάκο και Ντεσπότοφ. Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη μετά την δύσκολη νίκη επί της Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου, εν ώψη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ Μπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι. Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League της FIBA. Το Τζάμπολ είναι στις 7 παρατέταρτο. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή κυριαρχία, την εμφατική κυριαρχία του Ολυμπιακού, με ανατροπή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, με το καλό, έτσι, η Αυλαία, 2-1 επί της Γιαγκελόνη. Ακούμε τώρα τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κώστα. Ακόμη είμαστε καθυλωμένοι στις χθεσινές εικόνες, την χθεσινή εικόνα του κόσμου, των παικτών, του προπονητή, όλων να είναι ένα μετά την κυριαρχία επί της Γιαγκελόνη.
1: Γεια σου, Ζέντα μου, καλό μεσημέρι. Δεν είπες το πρώτο και το καλύτερο.
0: Ποιο?
1: Μέγας, είσαι Γιάρεμτσουκ.
0: Α, βέβαια.
1: Όλα ναι, τα άλλα είναι ναι, μετά.
0: Ναι. Μέγας, είσαι, μπήκε αλλαγή και έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έδωσε απαντήσεις σε κάποιους. Mm-hmm. Να μην λέω ονόματα και γίνομαι κακός.
0: Καλά.
1: Αλλά τέτοιο σέντερ φόρ στον Ολυμπιακό έχει χρόνια να περάσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Τώρα πώς έφτασε η κατάσταση να μείνει και κατά λάθος στον Ολυμπιακό, επειδή τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, και να φτάσουμε εδώ να πετύχει αυτό το γκολ και να δείξει ότι είναι εδώ, όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια άλλη ιστορία με πολύ παρασκήνιο, αλλά ας το ξεπεράσουμε, γιατί εχθές ήταν μια καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετό καιρό. Mm-hmm. Καταρχάς σκόραρα είναι οι δύο επιθετικοί του.
0: Ναι.
1: Οι δύο επιθετικοί του να βάλουν γκολ μαζί. Πολλούς μήνες να γίνει αυτό, mm-hmm. να το ζήσουμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να παίρνει γκολ ο Ολυμπιακός από τους φορ αυτή τη στιγμή, αυτούς τους δύο που έχει. Mm-hmm. Συν και τον Αφρικανό που ήρθε χθες, θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ. Και θα υπάρχουν λύσεις σε μπάση περιπτώσει. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν είναι για να τρελαινόμαστε κιόλας. Ήταν μια καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, mm-hmm. όταν μπήκε ο Γιάρεμτσου, δηλαδή, και ο Πουέρτα κυρίως. Άρχισε να κυκλοφορεί καλά η μπάλα και υπόψη να θυμίσουμε ότι έλειπε και ο Φορτούνης. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η τετράδα με τον Φρόιλε που ήταν καταπληκτικός, τον Μπουέρτα, τον Φορτούνη και τον Γιάρεμτσουκ, νομίζω ότι θα είναι η δύναμη του Ολυμπιακού φέτος. Έχει πολλές λύσεις βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι τέσσερις παίκτες που θα είναι πολύ επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας. Βέβαια, για να τα δούμε όλα αυτά θα πρέπει να περάσει χρόνος, μην περιμένουμε ότι από αύριο μεθαύριο θα είναι όλα ωραία. Ο Ολυμπιακός, για να στηθεί και να γίνει ομάδα όπως θέλει ο προπονητής, θέλει χρόνο. Και επειδή είπα και για προπονητής, ο Ιμανόλο έκανε καλά τη δουλειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Με τις αλλαγές που έκανε, την βοήθησε.
0: Πάντως είχαμε συνηθίσει αλλιώς τους πανηγυρισμούς του με τη Λίμπαρ. Εδώ βλέπουμε μία έξαλλη, ένα ξέσπασμα.
1: Όχι, το έχει αυτό. Αν κάτι σχεδίσει βιντεάκια από τα παιχνίδια της Σοσιεδάδ και τις αντιδράσεις στον πάγκο.

0: bravo. 15 years ago? Bless her. I'm not stopping recording. Moi. Exactly. Jess, Holly, Joey, Gus,
1: Jonathan, John. Anybody else?
0: Who have I left out? I normally leave somebody out. Of course, Ian's not here
1: because there's no saxophone part on the song Mother.
0: Anyway, we miss you anyway, Ian.
2: We should do this again, right? Right? Right? Fuck me! The killer.
1: Where's the killer?
3: Radio Ρουμελίου.
4: Ομάδα να μπει μέσα να σε βοηθήσει να καθαρίσει ένα μάτς. Αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ βάζω στην εξίσου και τον Γκάγκουα. Δηλαδή, φέτος ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ποιότητα. Και αυτό το αξιοσημείωτο της βραδιάς είναι ότι δεν βγάζουμε Ντεφράι, δεν βγάζουμε Πένια. Έτσι.
3: Ναι. Με το δεδομένο ότι ήταν για το παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Κυριόπουλος πηγαίνει κατά εκεί, έτσι.
4: Ναι, πήγε. Δεν πηγαίνει.
3: Πηγαίνει.
4: Έχει παρκάρει.
3: Ναι.
4: Κοίτα, υπάρχει λογική σε αυτό κατ' εμέ. Με την έννοια ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχει χάσει μια χρονιά το παιδί. Οπότε στον τωρινό Παναθηναϊκό καταλαβαίνεις ότι θα ήταν λίγο δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής. Πάει σε μια ομάδα την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είχε παίξει εκεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οπότε κέρδος για το παιδί είναι αυτό. Να γυρίσει την επόμενη χρονιά να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ.
3: Okay.
4: Αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτή η συμφωνία.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
4: Αυτό τώρα η προετοιμασία για το μάτς μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε και τα υπόλοιπα και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα.
3: Ναι,
4: τώρα ακούγονται δεξιά και αριστερά για κάποια μεταγραφή ίσως για στόπερ. Κοίτα, από τον Παναθηναϊκό δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάθεση. Τώρα θα μου πεις ποτέ, μιλές ποτέ γιατί οι μεταγραφές ελεύθερων παιχτών είναι μέχρι τέλος του μήνα. Λοιπόν, αν βρεθεί κάτι καλό, ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει κάποια. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει στο νου κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός. Αλλά εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε κι αυτό.
3: Έγινε σάκι
4: μου. Κάτι τελευταίο. Στη συνέντευξη ο προπονητής για τον Κρίστιανσεν είπε ο ίδιος ότι λογικά θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Και φυσικά δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού. Οπότε θα περιμένουμε μετά σε αρχές του Οκτώβρη να δούμε και αυτόν με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι.

0: Τα ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Νίστρουπ μετά την κυριαρχία της ομάδας του επί της Κηφισιάς.
1: He knows what I'm gonna do. That we lacked a bit, and that's how it is when you rotate. But we won the shift and gave zero chances away, which is important.
2: Συμφωνώ. Συνεχίζουμε κάνοντας αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Πράγματι, απόψε είχαμε λιγότερες ευκαιρίες και αυτό οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. Πρώτον, διότι παίξαμε απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο, δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός έκανε rotation, ίσως περισσότερο rotation από ό,τι εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μπινιάρης και ο Τσάπρας παίξανε, αν και παίξαν καλά, παίξαν για πρώτη φορά μαζί. Ομοίως και στην περίπτωση Αντίνο και Πελίστρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα, επειδή δεν έχουν παίξει μαζί, να ξέρουν τι τα θέλω και τι θα περιμένει ο ένας από τον άλλον, τι θα έκανε ο καθένας. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε να ακούσουμε τα νέα της ΑΕ, κυρίες και κύριοι, διαστόματος Μάριου Ματσάγκου. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε μια τρέλα για τα εισιτήρια με την Σαχτάρα στο Λονδίνο. Πόσα πουλήθηκαν?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Και αντικρίσεις, κυτρινόμαυρη φανέλα, θα σε πιάσει αμέσως τρέλα, λέει ένα σύνθημα της ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρα στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Πήρε παραπάνω από όσα δικαιούταν βάσει κανονισμού. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε μήπως δώσουν και άλλα οι Ουκρανοί. Δηλαδή, εγώ δεν θα αποκλείσω και ενδεχόμενο να πάρει επιπλέον 4.000, δηλαδή να είναι σύνολο 10.000 κόσμο. Mm-hmm. Να έχει κόσμο στο Λονδίνο η ΑΕΚ. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν συμβεί αυτό. Όπως περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα ζητήσει και αναβολή η Ένωση για να μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη και του αγώνα με τη Manchester City. Αναβολή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Όλα αυτά είμαστε στο περίμενε. Mm-hmm. Ωστόσο, το αγωνιστικό δεν μπορεί να περιμένει σήμερα. 6:15 ΑΕΚ Πανσεραϊκός στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολης θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Μπορεί να αλλάξει και όλη την ενδεκάδα. Mm-hmm. Έχει περάσει και αυτό από το μυαλό του. Θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής.
0: Μέσα σε αυτούς είδα και Βίντα, Μπορεί, ναι.
4: Μέσα σε αυτούς ενδέχεται να είναι και ο Βίντα, είναι και ο Δικογιάννης, Γεωργίεφ, ο Κάιρ, είναι και ο Ζούμπκοφ, οι δύο τελευταίοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν στα τελευταία μάτς της Ένωσης. Θέση διεκδικούν ακόμα ο Μάνταλος και ο Κουτέσα που επέστρεψε και προπονείται κανονικά. Εγώ θα πω και ο Ζωάο Μάριο, η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ, μπορεί να το δούμε να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία μετρά μία ήττα και μία νίκη στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, με Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο. Mm-hmm. Τελευταία μεταγραφή των Στέλιο Κίτσου που μπήκε στην αποστολή. Mm-hmm. Χρειάζεται προσοχή. Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη, αλλά όχι μόνο τη νίκη, θέλει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι,
4: λόγω
0: σωστά.
4: Της φάσης της League 2.
0: Σωστά, χρειάζονται τα γκολ στις ισοβαθμίες κτλ. Ωραία. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε
4: κάτι
0: το
4: άλλο,
0: σημερινό.
4: Περιμένουμε γύρω στις 15.000 κόσμο, εγώ υπολογίζω σήμερα. Mm-hmm. Και πάνω από 10.000 στο κυριακάτικο παιχνίδι, θα τα πούμε και αύριο στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
4: Τα πάντα!
3: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 2310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 1:36 κυρίες και κύριοι. Πάμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Ιντερνετ εν Ελλάδα Sports 94,3 και θα συνδεθούμε τώρα με το Ηράκλειο να μιλήσουμε με τον Μανώλη Δασκαλάκη, διότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει σε ένα ιστορικό παιχνίδι την Χόφενχάιμ. Ακούμε τον Μανώλη Δασκαλάκη.

0: Λοιπόν, Μανώλη, καλό μεσημέρι. Με ιστορική μέρα θα λέγαμε για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ. Με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να λέει «Εδώ είναι Κρήτη».
1: Εδώ είναι Κρήτη Ζέτα, εδώ είναι Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, Ντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94 και 3. Μια ιστορική μέρα για τον Όφη, το ηρακλειώτικο και γενικότερα το κρητικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που ο Όφη συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Mm-hmm. Μια ιστορική μέρα, σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο υποδέχεται την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga, δεν είναι και λίγο. Να πούμε ότι η Hoffenheim που είναι σήμερα στο Ηράκλειο και σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει τον Όφη, έχασε για ένα βαθμό πέρυσι το Champions League στην Bundesliga. Καταλαβαίνουμε τώρα τι ομάδα έχει να υποδεχθεί σήμερα ο κυπελούχος και υπερπροταθλητής Ελλάδος Όφη, ο οποίος, να πούμε ότι οφείλει απέναντι στον εαυτό του, στην ιστορία του και στην προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα να χαρεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι κι αλλιώς είναι επιτυχία μόνο και μόνο που βρίσκεται στη League Phase της
0: δεύτερης
1: καλύτερης
0: διοργάνωσης στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Ωραία, πες μου για τον κόσμο, θα είναι γεμάτο φαντάζομαι το γήπεδο, έτσι?
1: Ζέτα, μέχρι και πριν λίγες ώρες είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια στη 16 και στη 19 θύρα. Τώρα από ό,τι μαθαίνω έφυγαν και αυτά, είναι sold out το γήπεδο. Θα έχει πάνω από 20.000 κόσμο. Έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι η ΠΑΕ Όφη επέλεξε τα εστία διαρκείας να έχουν πρόσβαση και στα ευρωπαϊκά μάτς, οπότε πέραν των 7.000, περίπου 7.500 διαρκείες που έχουν πωληθεί από την αρχή της σεζόν, έχουμε και 12.000 εισιτήρια που έχουν πωληθεί για το σημερινό παιχνίδι, το ιστορικό αυτό παιχνίδι που θα έχει σήμερα σε λίγες ώρες ο Όφη.
0: Μπορούμε να πούμε... πες Μανώλη.
1: Να πούμε λίγο αν θέλεις τα αγωνιστικά, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, δεκάδα έτσι όπως τη σκέφτεσαι από την εμπειρία σου, τι θα κατεβάσει ο Κόντης, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να πούμε Ζέτα καταρχάς ότι ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν η Σιέλη στη 10. Η αποστολή του Όφη, να πούμε γρήγορα ότι είναι η Λίλο Κατσίκας Χριστογιώργος, οι Keepers, αμυντική Κρίσμανιτς Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Κοζάλες, Δίκμαρ και Καινουριάκης, η Μέση Καραχάλιος, Καναλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μουχαλάκης και η πληθώρα επιθετικών που έχει ο Χρήστος Κόντης στη διάθεσή του είναι η Σέκα, Αϊτόρ, Χούντας, Νους, Κόδρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Θεωρώ ότι ο Κόντης, επειδή ξέρει ότι παίζει μια πολύ βαρύ αντίπαλο, ένα πολύ βαρύ όνομα ευρωπαϊκό και δύσκολη ομάδα, θα επιλέξει να προσεγγίσει το match ως outsider. Και τι εννοώ, αυτό που του έχει βγει του Χρήστου Κόντη είναι το 3-4-3 στα συγκεκριμένα παιχνίδια όταν παίζει με ένα μεγάλο αντίπαλο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τρεις αμυντικούς, και τα full back όπως κάνει τις περισσότερες φορές και τους Αϊτόρ, Φούντα και Νους στην κορφή. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, μια εκτίμηση ενδεκάδας είναι Χριστογιώργος κατά τα δοκάρια, Κοστούλας, Πούγκουρας και Σιέλης στα κεντρικά back. Full back θα είναι σίγουρα Αθανασίου με τον Ντίκμαν, Καραχάλιος και Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο και μια τριάδα που θα παίξει, πολύ πιθανό να παίξει για το σημερινό μάτς, είναι η Αϊτόρ, Φούντας και Νους. Σίγουρα βέβαια και ο Κόντης δεν μας έχει συνηθίσει να είναι τόσο προβλέψιμος, δεν ξέρω πως θα κινηθεί, αλλά θεωρώ ότι θα κινηθεί σε αυτό το κόνσεπτ γιατί ξέρει να παίζει ως outsider ο Χρήστος Κόντης και χτυπάει παιχνίδι ως outsider. Θεωρώ ότι και σήμερα κάπως έτσι θα κινηθεί για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι η ομάδα σήμερα προπονήθηκε με την επίσημη μπάλα του Europa League. Ήρθαν και τα πρώτα προπονητικά φανελάκια του Europa League. Έχει μπει σε mood η ομάδα. Θα στηθεί μια γιγαντοοθόνη στο πάρκο Γεωργιάδη που το παραχωρεί ο Δήμος Ηρακλείου για να το δει και ο κόσμος που δεν θα καταφέρει να είναι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη σελίδα Eurofoot έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα σήμερα στον Όφη και έγραψε ότι αξίζουν συγχαρητήρια αυτή την ομάδα που το 2015 ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική και σήμερα 11 χρόνια μετά είναι στην League Phase του Europa League απέναντι σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Η Hoffenheim, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε για τη Hoffenheim που...
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή έχουμε και δηλώσεις και του Χρήστου Κόντι, θα σταματήσουμε κάπου εδώ. Ωραία. Την επικοινωνία μας. Περιγράφεις νομίζω σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Περιγράφεις σήμερα.
1: Παρόντες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οπότε
0: τέλεια.
1: Τα υπόλοιπα το βράδυ.
0: Τέλεια. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο coach της ομάδας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
3: Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στην Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ο ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά νομίζω με την CSKA Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση και αφού βρισκόμαστε εδώ δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε.
4: News. Στιγμής αρκετά.
0: Ακούμε τώρα και τον ταξιάρχη Φούντα.
5: Εντάξει, έχω αγωνιστεί στο παρελθόν. Είναι κάτι το ιδιαίτερο όμως με την ομάδα μας, με τον Όφη. Οπότε είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο. Κοιτάξτε, από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο έτσι, θετικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε Βόρειο Ελλάδα, πάμε στον ΠΑΟΚ να ακούσουμε τι γίνεται και μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Νικηφόρο, με τον Ατρόμητο. Ακούμε λοιπόν περισσότερο από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Στέλιο, να πω έτσι ένα απλοϊκό τέλος καλό, όλα καλά, μετά την νίκη 1-0 στο Περιστερίπι του Ατρόμητου. Τι βγαίνει από την αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χθες στο Περιστέρι ουσιαστικά κατάφερε και έτυχε μια νίκη όπου με πολύ μέτρη εμφάνιση. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος μια επαγγελματική νίκη. Ο Δικέφαλος.
0: Εδώ όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Στέλιο, δεν χρειάζονται επαγγελματικές νίκες στο κύπελο, ειδικά, διότι παίζει μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων και άρα τα σκορ με ευρύτητα. Με 1-0.
1: Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως για τον ΠΑΟΚ ήταν η νίκη, η βαθμή, καθώς αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος προσπαθεί να βρει κάποιες σταθερές, τις οποίες δεν τις έχει βρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω της αργοπορίας που υπήρξαν στα μεταγραφικά. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει στην αρχή της σεζόν και το καλοκαίρι γίνονται στον ΠΑΟΚ τώρα που έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Οπότε στον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι το να κερδίσει η ομάδα και ανεξάρτητα με το σκορ. Το γεγονός ότι κέρδισε έστω και με 1-0 είναι πολύτιμο τη δεδομένη χρονική στιγμή με βάση το τι συμβαίνει στην ομάδα.
0: Ναι, και βλέπω το Λύση να δηλώνει: είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή. Πάει δηλαδή και στο επόμενο διάστημα, το ευρύ διάστημα που θα μπορέσει να κάνει έτσι κάποιο δέσιμο στην ομάδα καλύτερα. Ωραία, τώρα τι έχουμε, δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι από χθες. Πάμε τώρα Πανατολικό, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι ο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με νίκες προκειμένου να πάει στην διακοπή. Και δεν το κρύβει και ο Λέσιο Λύση ότι θα μπει στη διακοπή για να κάνει μια μίνι προετοιμασία για να γίνει γκρουπ η ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα στον Πανετολικό σίγουρα θα πάει εκεί στο Αγρίνιο και θα δούμε παίκτες όπου δεν είδαμε στο Περιστέρι. Δηλαδή θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν φανέλα βασικού, όπως είναι ο Μπάμπα, όπως είναι ο Ιντιαγέ, όπως είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Ζαφίρης, όπως είναι και ο Παβλέγκα, οι οποίοι θα επιστρέψουν στην βασική ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από την ομάδα, τι άλλο έχει βγει?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε πως όπως και στο Περιστέρι έτσι και στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την παρουσία κόσμου. Και φυσικά μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς όσο και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου τα συμβόλαιά της ολοκληρώνονται στο τέλος του καλοκαιριού και υπάρχει και μια επιθυμία από την ιδιοκτησία της ομάδας να δοθεί μια ευκαιρία και στον Ντεσπότοφ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, ο οποίος Ντεσπότοφ δυσκολεύεται να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε κλείσω για να ακούσουμε τι είπε ο Μύθου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: σκόρε λοιπόν της χθεσινής αναμέτρησης, το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου, ο Ανέστης Μύθου μιλάει.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Το σημαντικό είναι αυτό, γιατί σίγουρα η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Αλλά οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε. Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, όμως όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο. Το κάνεις και αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και υποφέραμε και πήραμε το τρίποντο. Το κλίμα σίγουρα είναι θετικό, είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Μπορεί στην Ευρώπη να μην τα πήγαμε όπως θέλαμε και να αποκλειστήκαμε νωρίς, αλλά μένουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και στους δύο και πρέπει να φροντίσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και να κατακτήσουμε κάποιο τρόπο.

0: Νίκο, γιατί δεν τόλμησε, είσαι κουρασμένος?
1: Όχι, είμαι πιασμένος.
0: Από το χθεσινό παιχνίδι μου πήγες λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Σ' ακούσαμε, μια χαρά ήσουνα. Εξαιρετικός. Λοιπόν. Θα δούμε αν θες και μπασκετικά εξαιρετικός. Λοιπόν, Super Cup που γίνεται?
2: Λοιπόν, το Super Cup, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει στην Αθήνα και δεν θα γίνει στη Ρόδο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάλι.
0: Και πάλι, ναι, σ' ακούσαμε και προηγουμένως, 12 με 1.
2: Σήμερα λοιπόν αναμένεται και αναμένουμε βασικά εμείς την ανακοίνωση για το ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Είναι δύο οι πιθανές έδρες, η Σανέλα Αρένα της ΣΑΕΚ και το Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου.
0: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
2: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό.
2: Καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα.
0: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, και να έρθουμε σε άλλες ειδήσεις. Μιλουτίνοφ θα παίξει με Φενέρ.
2: Σήμερα θα κριθεί. Okay. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 5. Πάντα για το Super Cup της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι.
0: Τελικώς, αν και υπήρχαν και σκέψεις
2: έχουν
0: να μην
2: ακουστεί,
0: γίνει καθόλου να...
2: Έχουν ακουστεί διάφορα, έχουν γραφτεί διάφορα.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Για την υγεία.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε,
2: μακάρι να πάνε όλα...
0: έτσι αφού
2: μακάρι
0: είναι
2: να πάνε όλα καλά. Άντερ μισό βόμβες, ελπίζουμε.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν.
2: Να δούμε πάλι, θα φτάσουμε.
0: Ωραία. Τι έχουμε με BCL, με Champions League?
2: Με Champions League σήμερα έχουμε τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών στις 6:45, 7:15. Ένας αγώνας θα μεταδοθεί από τα κανάλια Magenta Sport. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας είχε αποκλείσει την Βιέννη στον προηγούμενο γύρο, ενώ η Κορφέζ είχε επικρατήσει του Κολοσσού Ρόδου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι άμα πέρναγε ο Κολοσσός Ρόδου στην επόμενη φάση θα είχαμε μια ελληνική μονομαχία.
0: Φίλιο, ναι, αυτό που λέμε, έτσι άσχημη λέξη, αλλά ναι. Τι άλλο έχουμε, μπασκετικό?
2: Έχουμε και λέμε, έχουμε κάλεσμα του, ο Μπράντοβιτς έδωσε το δικό του κάλεσμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για να παρευρεθούν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Μπουργκ, της Κυπελούχου Ευρώπης, της νικήτριας του EuroCup και της Παρτίζαν. Είχαμε δηλαδή κάλεσμα.
0: Ναι, το βλέπω, έβλεπα και στο Sky ως διαφημιστικό.
2: Να δούμε και πώς. Το Sky νομίζω θα μεταδώσει κιόλας το τουρνά, δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, το πιο πιθανό.
2: Γιατί είχα δει και το τρέιλερ και εγώ. Οπότε βλέπουμε, να δούμε και πώς θα πάει και αυτή η διοργάνωση. Και πάμε λίγο και σε κάτι τηλεοπτικό. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την Ελλάδα βέβαια. Δηλαδή αν θα μεταδίδονται αγώνες στην Ελλάδα, αλλά η EuroLeague TV πήρε τα δικαιώματα ευρωπαϊκών και μη πρωταθλημάτων και μέσα σε αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία απέκτησε είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτές οι μεταδόσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα μεταδίδονται στην Ελλάδα, που νομίζω δεν θα μεταδίδονται γιατί τα έχει το Sky.
0: Ή το Sky κατά αποκλειστικότητα, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως έτσι. Ωραία, εντάξει Νίκο μου, έγινε. Είναι αναμονή εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και εκεί κύπελο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι ικανοποιημένος ο οργανισμός του Άρη από αυτό το 1-0 επί της Μαρκό. Εντάξει, είναι μία νίκη, μπορούσε να είναι όμως και πολύ πιο διευρυμένη.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση. Όντως ο Άρης μπορεί να κέρδισε, αλλά περισσότερο περιόρισε τη ζημιά παρά κέρδισε πόντους στη συνείδηση του κόσμου του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πανηγυρίζει, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι απολύτως ικανοποιημένος από τη χθεσινή εικόνα και από τον τρόπο που υπήρχε. Δηλαδή ο Άρης δεν κατάφερε να σκοράρει μόνο του, χρειάστηκε και το αυτογκόλ της Μαρκό για να πάρει αυτή την νίκη. Αλλά σίγουρα είναι μια νίκη τρίποντη για το κύπελλο, πολύτιμη νίκη για τη συνέχεια. Αν ο Άρης δεν είχε κερδίσει θα είχε μεγαλύτερη ζημιά, θεωρώ. Και μένει ακόμη και το παιχνίδι με τον Ηρακλή πριν από τη διακοπή. Έχει τεθεί ένα ορόσημο η διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει ο Άρης και οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για τον Άρη. Τώρα υπάρχει και αυτή η περίοδος χάριτος ότι ήρθαν κάποιοι παίκτες, για παράδειγμα ο Μπρούμα ήρθε πριν από λίγες μέρες και ακόμη δεν τον έχουμε δει καν και κοντεύει να μπει ο Οκτώβρης σε λίγο καιρό. Άρα ακόμη μοντάρεται το σύνολο. Παρ' όλα αυτά η εικόνα στις κερκίδες νομίζω ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της μη ικανοποίησης του κόσμου. Υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπου οι τιμές των εισιτηρίων στα πέταλα θα είναι στα 20 ευρώ και πάλι λίγο τυφερές για τον κόσμο. Ντέρμπι με το Σάββατο με τον Ηρακλή, αλλά η εικόνα μέχρι στιγμής δεν πείθει τον κόσμο και δεν ξέρω να σας κάνω έτσι μια εκτίμηση αισιόδοξη για τις κερκίδες και την εικόνα.
0: Ούτως ή άλλως αυτό για την... Για την εικόνα αυτή τέλος πάντων που δείχνει η ομάδα και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας. Έτσι.
1: Ναι, έχουμε δει τον κύριο Γρηγορίου, τον έχουμε δει ικανοποιημένο ακόμη και μετά από όχι τόσο θετικά αποτελέσματα, αλλά χθες τον είδαμε μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα να είναι απαρηγόρητος. Πραγματικά ήταν σκασμένος ο άνθρωπος, γιατί δεν είδε ούτε τις εντάσεις τις οποίες ζητάει, πάλι είδε την ομάδα να είναι νοτρή και να βγάζει μια εικόνα παρέτησης προς το φινάλε και κάτι τέτοιο δεν του αρέσει. Είναι κάτι το οποίο θέλει να το αλλάξει άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αναμονή του παιχνιδιού με τον Ηρακλή τώρα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Θωμάς Καλέσης, Ηρακλής. Λοιπόν, να θέμα καλό μεσημέρι,
1: μιλούμε. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: είπε εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θάρθηση, λέει ο λαός μας. Ποιος να το έλεγε ότι υπό την πίεση της ενεργειακής ακρίβειας η Γερμανία, ποιος η Γερμανία, θα εξέταζε το ενδεχόμενο μιας προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Η Υπουργός Οικονομίας της χώρας Κατερίνα Ράιχερ χαρακτήρισε μάλιστα εύλογο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ προκειμένου, όπως είπε, να βοηθηθούν οι καταναλωτές έναντι της απότομης ανόδου των τιμών των καυσίμων. Κάποτε ήταν η Ελλάδα που κλήθηκε να κάνει υπερβάσεις, ακόμη και με μεγάλες θυσίες πάνω από τις δυνάμεις του ελληνικού λαού καθ' υπόδειξη του Βερολίνου. Σήμερα είναι η Γερμανία ενώπιον παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας. Δεν υπάρχει δόση χερεκακίας, αλλά μια δόση ρεαλισμού. Η ιστορία δείχνει ότι οι οικονομικοί κύκλοι αλλάζουν. Ο διδάξας εμπειρίες καλό είναι να τις μοιράζετε και σε αυτή την περίπτωση η διάδραση δεν αφορά μόνο το μήνυμα που φθάνει στο Βερολίνο, ότι δηλαδή το παλαιό μοντέλο επιτυχίας αρχίζει να φθήνει. Αφορά από την άλλη και την περίπτωση της Αθήνας που εν μέσω κλιμακούμενης ακρίβειας επιμένει αμετακίνητη ως προς το ενδεχόμενο στοχευμένης μείωσης του ΦΠΑ με διαφορετικές κυβερνητικές αιτιολογίες κάθε φορά και ας επιβαρύνονται δυσανάλογο οι καταναλωτές ειδικά σε περιόδους παρατεταμένων πληθωριστικών πιέσεων. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 4 είναι η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Τρομάζει την Ευρώπη η ενεργειακή ακρίβεια στον απόϊχο της ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Πειρά Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως δήλωσε στον Sky, πας και ρουσφέτια. Μιλά στη μεσημερινή ενημερούσε ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Τέλος στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόταση της πρόεδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ. Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, προαναγγέλει ο δικηγόρος τους. Το μικροσκόπιο των αρχών και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Αναμένεται κατά πληροφορίες να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Και κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Σοκ από ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στη Γλυφάδα, τρεις νεαρούς νεκρούς στα ξημερώματα. Ακόμη δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο, εκ των οποίων ο ένας διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 το απόγευμα στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου EU Kids Act. Στόχος η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Στα 4 ευρώ παραμένει η ελάχιστη διαδρομή. Και έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμοί Κελσίου. τον ασκό του αιώλου για τα κέντρα που προσφέρουν δίθεν αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ακόμη και τη ζωή των ασθενών, άνοιξε η υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Την ώρα που ξεκινά η ποινική έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, ο ανακριτής ξεκινά να καλεί μάρτυρες, με πρώτο τον υπνοτιστή από την Κηφισιά, στον οποίο η προφυλακισμένη γιατρός φαέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη ενώ αυτός βρισκόταν στο μηχάνημα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Πολλές και σημαντικές λοιπόν εξελίξεις από δικαστικής πλευράς σε αυτήν την ποινική υπόθεση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την διαδικασία την ανακριτική, καθώς από σήμερα το πρωί και οι δύο οι προφυλακισμένοι γιατροί βρίσκονται πλέον στις φυλακές του Κορυδαλού. Όπως είπες και εσύ, σε λίγες μέρες, όπως έχει προαναγγείλει ο συνήγορος υπεράσπισής τους, θα ζητήσουν την αποφυλάκησή τους προσφεύγοντας κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, καθώς θεωρούν ότι είναι ανετιολόγητη, κατά την άποψή τους, η ποινική αναβάθμιση της δίωξης, της ανθρωποκτονίας δηλαδή με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, που είναι και το αδίκημα για το οποίο απολογήθηκαν και το αδίκημα για το οποίο τελικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Να δούμε τώρα ποιο είναι το σκεπτικό των δικαστικών αρχών που οδήγησε το ζεύγος των γιατρών στη φυλακή, καθώς στην κρίση του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά από τις πολύ ωραίες απολογίες, φαίνεται ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο όχι τόσο οι πράξεις των γιατρών, κυρίως όμως οι παραλήψεις αυτών, αλλά και η προσπάθειά τους μετά από όλα όσα έγιναν να αποκρύψουν μία σειρά από κρίσιμα στοιχεία, συσκοτίζοντας επί της ουσίας την διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχουν αποδώσει οι δικαστικές αρχές το γεγονός ότι προχωρούσαν οι συγκεκριμένοι γιατροί σε σοβαρές ιατρικές πράξεις στο χώρο εκείνων που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς βεβαίως προηγουμένως, όπως φάνηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις για να ξεκινήσουν αυτές τις σοβαρές ιατρικές πράξεις. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαν να προσπεράσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι γιατροί την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και το ότι αγνόησαν τα επαναλαμβανόμενα σήματα συναγερμού που έδινε το μηχάνημα, τα οποία καταδείκνυαν ότι υπήρχε μια σοβαρή διαταραχή στον ασθενή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Και μέσα σε αυτό το μοσαϊκό των δεδομένων τα οποία μας περιγράφει σε Μίνα, να προσθέσουμε το γεγονός της κλήσης του ΕΚΑΒ. Τι ώρα δηλαδή εκλήθη το ΕΚΑΒ.
1: Τι ώρα κλήθηκε ακριβώς το ΕΚΑΒ.
0: Κομβική σημασία επίσης.
1: Κομβικότατη σημασία και αυτό. Να θυμίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι απολογούμενοι, κυρίως η γιατρός, υποστήριξε ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ δεν είχαν διασώστες φορείων για να κατεβάσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία κάρπα που είχε αρχίσει να υποβάλλεται, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται με επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Τώρα, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αυτός της ανάκρισης με την προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων. Όμως δεν κλείνει η ανάκριση. Η ανάκριση επί της ουσίας τώρα ξεκινά. Και λέμε τώρα ξεκινά γιατί τις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν από το γραφείο του ανακριτή πολύ και σημαντικοί μάρτυρες. Ο πρώτος είναι αυτός, ο υπνοθεραπευτής από την Κηφισιά, γιατί για την, μέσω του κινητού της τηλεφώνου η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να του έχει στείλει τη φωτογραφία στην οποία αποτυπωνόταν ο Γιώργος Μαζονάκης την κρίσιμη ώρα, δηλαδή την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτή είναι ακριβώς την τακτική, δηλαδή της εξέτασης μαρτύρων που δεν ήταν γνωστή μέχρι τώρα, φαίνεται να ακολουθούν οι δικαστικές αρχές και ως προς τα πρόσωπα εκείνα, η ταυτότητα των οποίων θα προκύψει μετά την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των κατηγορουμένων, καλώντας πρόσωπα που είχαν γνώση και της ιατρικής προφανώς επιστήμης, για να συνδράμουν, να ρωτήσουν ανακριτής για ποιον λόγο τους κάλεσαν και κυρίως τι διαμίχθηκε. Βεβαίως θα περάσουν και θα καταθέσουν και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, Να θυμίσουμε μάλιστα ότι η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο για να είναι παρόν στις διαδικασίες τις ιατροδικαστικές, και κρίσιμο ρόλο θα παίξουν βεβαίως και τα ιστολογικά, οι απαντήσεις για τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που εκεί δεν αποκλείεται, το λέγαμε και τις προάλλες, ο δικαστικός λειτουργός να κρίνει ότι πρέπει να καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τους κατηγορούμενους. Όμως η ανάκριση αυτή άνοιξε, όπως είπες και εσύ στον προλογό σου, τον ασκό του αιώλου. Γιατί μετά από όσα αποκαλύφθηκε ότι συνέβαιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή και είναι από χθες σε εξέλιξη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, ώστε να ελεγχθούν τα ευρήματα του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά
0: και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι μέσα σε μερικές μέρες ακούσαμε διάφορες εκδοχές μήνα ότι έγιναν έλεγχοι και δεν βρέθηκαν μηχανήματα, αργότερα ότι επιχείρησαν να κάνουν ελέγχους αλλά δεν τους επετράπει. Θέλω να πω, εδώ υπάρχουν εύλογα ζητήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν, διότι αποτυπώνουν αυτό το πολύ μεγάλο κενό ή τα πολλά γκρίζα σημεία, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, που διέπει τη λειτουργία αυτού του είδους κέντρων αναγέννησης ή ευεξίας, αν θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πρώτοι μάρτυρες που θα κληθούν στο πλαίσιο αυτής της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης θα είναι πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δώσουν στον εισαγγελέα ποιο είναι και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν. Και βεβαίως, όπως προανέφερε, η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά στο μικροσκόπιο πια της δικαιοσύνης θα μπουν και άλλα κέντρα αντίστοιχα, που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Βεβαίως, μένει να δούμε σε ποια υπηρεσία, ποιος δηλαδή θα είναι ο ελεγκτής όλων αυτών των ιατρείων, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχουν γίνει αυτεπάγγελτες έρευνες από τον Ιατρικό Σύλλογο μέχρι τώρα, και όλα αυτά βεβαίως θα αποτελέσουν μια πολύ μεγάλη δικογραφία, που ευχή όλων είναι να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ακόμα και όταν τα φώτα της δημοσιότητας δεν θα είναι στραμμένα στην υπόθεση αυτή.
0: Και όλα αυτά με αφορμή τον θάνατο, τον άδικο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, έτσι Μίνα, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω στο μεταξύ τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, καθώς σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού, μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, έχουν οδηγηθεί, έχουν μεταφερθεί από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Πολύ νωρίς τα ξημερώματα, τα χαράματα θα λέγαμε. Ξεκίνησε η διαδικασία της μεταγωγής τους στις φυλακές. Να πούμε ότι μετά την πολύ ωραία, Κατρίνα, διαδικασία των απολογιών τους που κράτησε σχεδόν 18 ώρες, τα φυλακιστήρια βγήκαν αργά χτες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η διαδικασία της μεταγωγής να γίνει σήμερα το πρωί. Έτσι, λίγο μετά τις 6.30 ώρα ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Η γυναίκα γιατρός κρατήθηκε τη νύχτα στην έδρα της Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη, ενώ ο άντρας στο αστυνομικό μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Πρώτα ξεκίνησε η διαδικασία μεταγωγής της γυναίκας και 10

0: πως όσο μιλάμε για δικές περιπτώσεις, υπήρχαν πληροφορίες, Κατερίνα, ότι όταν έγινε γνωστό ότι θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο, υπήρξε ένας αναβρασμός κυρίως στις γυναικείες φυλακές, διότι τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνώριζαν από τη συναυλία που είχε δώσει πριν 2-3 χρόνια.
1: Ήταν ιδιαίτερος αγαπητός.
0: Ναι, ήταν ιδιαίτερος αγαπητό. Μάλιστα, πολλές από τις κρατούμενες εξέφρασαν, δεν θέλησαν να φιλοξενηθεί μαζί τους η γυναίκα κρατούμενη. Πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι ο γιατρός μεταφέρθηκε στο κελείο που κρατείται μέχρι σήμερα η γνωστή Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Λεώνα στη Θήβα. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Για όλο αυτό το χρόνο, το πρώτο τουλάχιστον διάστημα, Κατερίνα, θα προαυλίζονται μόνοι τους, δεν θα έχουν επαφή με άλλους κρατούμενους, ούτε η πρόσβαση από άλλους κρατούμενους είναι εύκολη στους συγκεκριμένους χώρους όπου θα κρατηθούν οι δύο γιατροί, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η ασφάλεια τόσο των άλλων κρατουμένων, αλλά και των δύο νέων κρατουμένων γιατρών. Είναι μια νέα διαδικασία, κατά που παίρνουν οι συγκεκριμένοι. Ο γιατρός, μάλιστα, όταν έμαθε την απόφαση της προφυλάκησης του, εξέφρασε την πρόθεση να ξεκινήσει η απεργία πείνας και δίψας. Υπάρχει πληροφορία ότι χθες το βράδυ δεν δέχτηκε φαγητό και νερό στην Γαζά όπου του προσφέρθηκε. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει αυτή τη στάση, θα κρατήσει αυτή τη στάση στις φυλακές Κορυδαλλού. Και όπως ακούσαμε και από τη Μίνα Μουστάκα, τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν οι συνήγοροι τους αίτηση αποφυλάκησης. Θεωρούν ότι είναι άδικη η προφυλάκησή τους που αποφάσισε η δικαιοσύνη.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε με την οικονομική παύλα πολιτική επικαιρότητα. Το νέο κύμα ακρίβειας με το ράλι ανόδου στα καύσιμα εξακολουθεί να αποτελεί η βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε χώρους όπου πραγματοποιούνται σημαντικά έργα υποδομών και επενδύσεων. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι, η ακρίβεια είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε εν αναμονή και της λήψης κάποιων πρόσθετων μέτρων από τον Οκτώβριο και μετά. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση και το έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός από τη δική του πλευρά είναι ότι υπάρχει δημοσιονομική εφεδρεία. Προφανώς από τα 250 εκατομμύρια που είχαν κρατηθεί για ανάγκες του 2026, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσφατα εκτίμησε ότι μιλάμε για ένα χώρο δημοσιονομικό περίπου στα 200 εκατομμύρια. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πολιτικά αυτό η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επικαλείται ως υπευθυνότητα, ως προνοητικότητα από πλευράς της κυβέρνησης να έχει εφεδρίες απέναντι σε πιέσεις που όπως λένε στην κυβέρνηση δέχεται κάθε φορά για να δίνει, να τα δίνει όλα όπως χαρακτηριστικά λένε. Θα έχουμε σίγουρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και στην ενέργεια, στην τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ERT News. Το προανήγγειλε επί της ουσίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν απαντώντας νωρίτερα σε ερώτηση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, την έστησε λίγη υπομονή μέχρι τις 6, όπως είπε, που ο Πρωθυπουργός θα έχει μια σημαντική συνέντευξη με βασικό θέμα ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια.
1: Υπό το βάρος της συνεχιζόμενης κριτικής πάντως της αντιπολίτευσης και πολλών φορέων της αγοράς, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν έχει λυθεί στην πραγματικότητα στη ρίζα του, αλλά αντιμετωπίζεται με επιδοματική πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης, επαναφέροντας ανατακτά διαστήματα το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, Απόστολε.
2: Ναι, και ακούσαμε και χθες ο αναστητός αξιωματής αντιπολίτευσης να θυμίζει να επικαλείται καλύτερα την δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του ανώτατου ΦΠΑ, του ανώτατου ΦΠΑ στο 22 και του μεσαίου στο 11, του μεσαίου συντελεστή, κατά δύο μονάδες, ρωτώντας ποιο ήταν το κόστος μιας τέτοιας προγραμματικής θέσης, η οποία βεβαίως είδαμε σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής δεν υλοποιήθηκε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν μόνο προεκλογική, Κατερίνα, ήταν μια

0: θέση, την οποία είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις μετά τις εκλογές του 2019. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση και σε ένα τέτοιο πλαίσιο κινήθηκε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι η κυβέρνηση έδειξε μια πολύ συνέπεια σε ό,τι αφορά την πολιτική της μείωση των φόρων, ότι έχει μειώσει μέχρι τώρα 91 φόρους. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι έμεσοι φόροι, τους οποίους έχει μειώσει, και βεβαίως ότι τα μέτρα τα οποία παίρνει και στο χώρο των καυσίμων με τις επιδοτήσεις ουσιαστικά είναι πιο επωφελή για τον καταναλωτή από ότι αν έπαιρνε μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδα. Τώρα, αυτό το οποίο μένει να δούμε σήμερα είναι ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, εάν θα κάνει ενδεχομένως και κάποια ανακοίνωση, αν θα ανακοινώσει κάτι σε σχέση είτε με τα μέτρα τα οποία αναμένουμε να βρίσκονται σε ισχύ λίγο στο τέλος του μήνα και αναμένεται να
1: παραταθούν ενδεχομένως,
0: είτε για νέα μέτρα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, δεδομένου ότι οι διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβλημα είναι, νομίζω, έχει ξεπεράσει και τους όποιους υπολογισμούς γίνονταν. Ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε και εκεί μια έτσι τοποθέτηση από
1: το επίδομα ανεργίας.
0: Ακριβώς,
1: μας απασχόλησε πολύ τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την αρχική επίμαχη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά υπήρξε και συνέχεια από πλευράς κυβερνητικών στελεχών.
0: Που τη συντήρησε. Ακριβώς, δεν είναι μόνο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέσα από αυτή την προσωπική θέση που το επανέλαβε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα έχει λήξει, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε πρόταση νόμου και ότι δεν πρέπει να επαναφέρουμε ένα θέμα που, όπως είπε, όλα έχουν απαντηθεί και κουράζουμε τον κόσμο με αυτό. Ωστόσο, με αφορμή αυτή την τοποθέτηση έχουν υπάρξει, πέρα από τις αντιδράσεις όπως έχουμε πει, της αντιπολίτευσης και εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία, έχουν προκύψει και αρκετά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία ουσιαστικά ενστερνίζονται μια λογική επανεξέταση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα επιδόματα. Αυτό και από μόνο του συντηρεί μια συζήτηση. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός σήμερα θα θελήσει να βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή την συζήτηση. Πάντως, αυτό το οποίο έτσι συζητήθηκε και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είναι η δήλωσή μας στη τηλεοπτική συνέντευξη της κ. Μπακογιάννη, ότι ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι είναι 3,5 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω, είπε ότι έχω αποδείξει αν προσέχω, και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές και να στηρίζω ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται, όπως είπε, σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Και συμπλήρωσε λέγοντας, μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης, καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια μορφής κίτρινη κάρτα από πλευράς της κυρίας Μπακογιάννη, έχω την αίσθηση, Απόστολε, προς τον κύριο Μαρινάκη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, με φόντο βεβαίως και την απόψινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σε ευχαριστήσω
0: και
1: πολύ.
0: Και να γυρίσω στο θέμα σήμερα θα έχουμε ανακοινώσει, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που επανέλαβε, είναι ότι θα αξιολογηθούν στο τέλος του μήνα τα μέτρα και θα ληφθούν εφόσον είναι αναγκαίο από τον Οκτώβριο και τους επόμενους μήνες. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο από τον Πρωθυπουργό ή ενδεχομένως κάτι θα έχουμε και σήμερα, δεδομένου ότι και το επόμενο διάστημα για κάποιες μέρες θα λήξει ο κ. Μητσοτάκης, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να δούμε αν κάτι ενδεχομένως έχουμε από σήμερα.
1: Απόστολη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το διαφορετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα, περιέγραψε μιλώντας στους Σκάι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που έχει στο σχεδίο του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ένα μοντέλο που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του πλούτου της χώρας προς όφελος των πόλων και είναι σε αντιδιαστολή, όπως χαρακτηριστικά είπε, με την κυβερνητική πολιτική που χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πάσκερους φέτια και χρησιμοποίησε και το ξεπούλημα τόσο του δημόσιου πλούτου όσο και το real estate. Χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες αν δεν ακολουθήσει ένα παραγωγικό μοντέλο σε μια και μια άλλη πολιτική. Και έτσι σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ακριβώς αυτό είναι και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και ένα σύγχρονο τουρισμό προστιθέμενης αξίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άρα δεν θα βασίζεται στην παραγωγική βάση την οποία συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση κατά την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εδράζεται κυρίως στο real estate και, και στους άμεσους φόρους.
2: Ακριβώς στους άμεσους φόρους, οι οποίοι είναι αυτοί που εκτοξεύουν και την ακρίβεια σε καθημερινή βάση, και είναι κάτι που τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κοστολόγηση των μέτρων του δημοσιονομικού προγράμματος που παρουσίασε από τη ΔΕΘ. Εκεί είπε ξεκάθαρα ότι τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη τετραετία θα έχουν ένα κόστος 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δέχτηκε μάλιστα χαρακτηριστικά αυτά να πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ώστε να ελεγχθούν. Αλλά έθεσε μια υποσημείωση ότι πρέπει να δούμε και ποιο είναι το αποτύπωμα και η επίπτωση του κάθε μέτρου που υπάρχει στην οικονομία και στην κοινωνία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτά τα μέτρα ουσιαστικά θα τονώσουν και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά θα αυξήσουν και το εισόδημά τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει συνολικά για την οικονομία. Απάντησε και στα διλήμματα που θέτει η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως το Μητσοτάκης ή Χάος, που περιέγραψε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, που είπε ο κ. Φλωρίδης πρόσφατα. Ανέφερε ότι ακριβώς αυτά τα διλήμματα είναι που θέλει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να κλείσει την πόρτα σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι...
1: Ή και το ελπίδα η περιπέτεια, το οποίο έθεσε χθες από βήματος Βουλής ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς. Και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι να δώσουν ελπίδα σε ποιους, στην υγεία, στα ενίκια, στην ακρίβεια, σε όλα τα μέτρα που έχουν φέρει εναντίον του ελληνικού λαού. Άρα δεν μπορεί αυτό το δίλημα να περάσει στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και το θέμα της εκκυβερνησίας και της έλλειψης σταθερότητας που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές, και το κάνει και σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει ως μοναδικό στόχο να παραμείνει στην εξουσία για να συνεχίσει την πολιτική που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια, και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι σε βάρος και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του εργαζόμενου λαού. Κλείνοντας, να πούμε ότι ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα αλλά και στελέχη, και κυρίως έχει την ανεξαρτησία για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του απέναντι σε συμφέροντα με τα οποία η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια είχε προνομιακές σχέσεις.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Μέτρα Τρέπει και το ΚΚΕ, το νέο κύμα ακρίβειας. Πάμε στον Κώστα Κορέλη. Έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, Κατερίνα. Ο τίτλος, θα λέγαμε, είναι ότι το ΚΚΕ βάζει στην πρώτη γραμμή την ακρίβεια και την επιβίωση του μήνα. Στον περισσότερο εκτιμούν ότι η καθημερινότητα των οικοκυριών αποτελεί την πιο άμεση απάντηση στο κυβερνητικό αφήγημα περί αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ΚΚΕ αντιπαραβάλλει στις κυβερνητικές εξαγγελίες το κόστος στο πρατήριο, στο σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη στέγη και συνολικά στις καθημερινές υποχρεώσεις μιας οικογένειας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκ νέου επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων. Το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν την βασική αιτία της ρήγνωσης αγοραστικής δύναμης. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο ίδιο πλαίσιο, περισσώς αναμένεται να επιμείνει στην εικόνα που συναντά ο καταναλωτής στα ράφια: τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, ενέργεια, μετακινήσεις και στέγαση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση
10: φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Το τρίμηνο της ανεργίας, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανάλογα με το μισθό και τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει. Στη συνέχεια το επίδομα δεν είναι μειούμενο, με το σκεπτικό ότι ο άνεργος δεν θα επαναπαυθεί και θα κινητοποιηθεί ως προς την αναζήτηση εργασίας. Στον αντίποδα, τα συνδικάτα έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η σταδιακή μείωση του ποσού μπορεί να αφήσει τον άνεργο με ανεπαρκή εισοδηματική προστασία όσο παρατείνεται η ανεργία ή να τον οδηγήσει σε μια απασχόληση με διαφορετικό αντικείμενο εργασίας και περιορισμένες αποδοχές, εξυπηρετώντας περισσότερο την ανάγκη επιχειρήσεων για προσωπικό παρά του ανέργου για επανένταξη στην αγορά εργασίας.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ εν μέσω όλων αυτών αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης που εξελίσσεται γύρω από το επίδομα ανεργίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χότζογλου, καλό σας μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Από έξω από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον Ποδοσάκιο Ίδρυμα, όπου μαζί με τους πρώην εργαζόμενους από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και νυν όμηρους της κυβερνητικής πολιτικής με προγράμματα της ΔΥΠΑ, διετή σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και πολεμικό ναυτικό, διεκδικούν την μετατροπή των συμβάσεων τους αορίστου χρόνου, γιατί τους δόθηκε τώρα άλλη μια διετή παράταση στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ. Ζητούν αυτά που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 23, δηλαδή τα δεσμευμένα από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η ΓΕΣΕ είναι αλληλέγγυη στον αγώνα της και τους στηρίζει.
1: Μάλιστα. Οπότε μας δώσατε και το επιτόπιο ρεπορτάζ, κύριο Χότζουλ, αντιλαμβάνομαι. Για να το πούμε με όρους δημοσιογραφικούς. Τώρα, για να πάμε λίγο σε αυτή την συζήτηση που εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα, στην ακρίβεια στον απόϊχο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το επίδομα ανεργίας. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε μεταβολή σε ό,τι αφορά το επίδομα. Σας καθησυχάζουν οι διαβεβαιώσεις της Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως και ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, χθες από τη συχνότητα του 984, δήλωσε καμία περικοπή ή μεταβολή. Για πείτε μας.
13: Θα μας καθησύχαζα η τοποθέτηση της Υπουργού αν δεν μας το είχαν ανακοινώσει επίσημα πριν 2,5 μήνες περίπου.
1: Τι θέλετε να πείτε ακριβώς?
13: Για να γίνω πιο σαφής, για να δείτε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης όσο αφορά το επίδομα ενεργείας και ειδικά το επίδομα ενεργείας των εποχικά εργαζομένων. Στις 24/6 η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε μια επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση, ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.
1: Ναι, το θυμόμαστε όλοι.
13: Αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης ήταν να μας ενημερώσουν την επόμενη μέρα ότι θα μας δεχτεί στο Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας για να συζητήσουμε τα προβλήματα του κλάδου, ο κύριος Μιλαπίδης. Εκεί λοιπόν, αφού μας αρνήθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια το αίτημά μας για επιμήκυνση της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μας είπε, και έχουμε βγάλει σχετικό δελτίο τύπου από 25/6, το οποίο θα το επανακυκλοφορήσουμε, μας είχε πει κατά λέξη ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημά σας, γιατί σχεδιάζει από, σχεδιάζει από μηδενική βάση και την εποχικότητα και το επίδομα ανεργίας. Άρα, ο κύριος Μαρινάκης, επειδή χρησιμοποίησε ακριβώς την διαφράση...
1: Σας είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, κύριε Χότζογλου, ότι μπαίνει στη διαδικασία να επανασχεδιάσει την εποχικότητα και το επίδομα...
13: Την εποχικότητα, επομένως και το επίδομα ανεργίας. Ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Μιλαπίδης. Και αν μας ακούει, μπορεί να βγει να με διαψεύσει.
1: Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για μια προσωπική άποψη, Μαρινάκη. Μιλάμε για μια γραμμή της κυβέρνησης. Έχουμε μια αφωνία του Πρωθυπουργού.
1: Σήμερα τώρα περιμένουμε τη συνέντευξή του το απόγευμα να δούμε αν και πώς θα τοποθετηθεί. Θεωρώ ότι θα τοποθετηθεί.
13: Τώρα, αν μου λέτε για τους καθησυχασμούς της κυρίας Κεραμέως, τώρα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εκλογές έχουμε. Στην ίδια περιφέρεια με τον κύριο Μαρινάκη θα είναι. Είναι και λίγα σοκοματικά αυτά εκεί, τα μεταξύ τους. καταλαβαίνετε, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για ένα επίδομα της τάξης των 560 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, με την καινούργια αύξηση του κατώτατου μισθού.
1: Mm-hmm.
13: Ο συνάδελφός σας που παρουσιάσε το ρεπορτάζ είπε ότι πιλωτικά έχει εφαρμοστεί σε 15.000 ανέργους ένα πρόγραμμα επιδόματος ανεργίας διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, το οποίο έχει μια φθήνουσα πορεία, όπως μας περιέγραψε.
13: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό εφαρμόζεται περίπου 2 χρόνια τώρα. Έχει εξαιρέσει τους εργαζόμενους, τους εποχικά εργαζόμενους, και φυσικά εδώ και 2 χρόνια δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα έχει.
1: Όταν λέτε έχει εξαιρέσει, εσείς το λαμβάνετε κανονικά με τη μορφή που το λαμβάνατε παλαιότερα.
13: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πλην όμως το πάγιο αίτημά σας, αντιλαμβάνομαι κύριε Χότζογλου, είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος πέρα από τους 3 μήνες, έτσι δεν είναι?
13: Πολύ σωστά. Είναι ο νούμερο ένα λόγος που φεύγουν μασικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο και τον εγκαταλείπουν, και έχουμε φτάσει στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε τους χειμερινούς μήνες.
1: Mm-hmm.
13: Δείτε τι είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, ότι από ό,τι όλα δείχνουν είμαστε μπροστά ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα. Εάν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,90 το λίτρο. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος όλο το χειμώνα με 1.600 ευρώ?
1: Άρα εσείς ζητάτε πραγματικά μετά την επιστροφή τη σεζόν στα σπίτια σας, mm-hmm, να λαμβάνετε πέρα από τους 3 μήνες άλλους 2, κύριε Χότζογλου?
13: Εμείς ζητάμε και έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στους εκάστοτε υπουργούς εργασίας,
1: ναι, ναι,
13: να μετατραπεί το εποχικό επίδομα ανεργίας σε αναλογικό και να συσχετιστεί, mm-hmm, με τα πόσα ένσημα συλλέγουμε το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες. Αν μαζεύσει 120 να πάρει 4 μήνες, αν μαζεύσει 150 να πάρει 5 μήνες και ταβάνι.
1: Άρα οι 5 μήνες είναι το ταβάνι, αναλογικό ακριβώς επίδομα εργασίες λοιπόν.
13: Πετυχαίνουμε 3 πράγματα. Δίνουμε ένα κέριο χτύπημα στη μαύρη κανασφάλιση εργασία.
1: Ναι,
13: γιατί
1: ναι,
13: τώρα το σύστημα που υφίσταται, τι λέει? Ότι μόλις πιάσω 100 ένσημα, αυτομάτως γίνομαι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας. Μόλις θα πιάσω εγώ τα 100 ένσημα, ξέρετε τι μου λέει ο εστιατόρας ή ο ψωνοδόχος? Έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλιστος, mm-hmm, να τα πιάσει και ο συνάδελφός σου.
1: Mm-hmm.
13: Και όταν πάμε να καταθέσουμε όλοι για το επίδομα ανεργίας, ως διαμαγείας,
1: όλοι
13: έχουμε 103, 105 ένσημα, 101, 100.
1: Ναι.
13: Θα δουλεύουμε 4 και 5 μήνες.
1: Συγγνώμη κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω, αυτή η υπόθεση με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία συνιστά μια δικλίδα ασφαλείας κατά την κυβέρνηση, δεν εφαρμόζεται στις δικές σας περιπτώσεις?
13: Στο δικό μας κλάδο, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Το δηλώνω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, δεν την πολεμάμε, τη στηρίζουμε,
1: ναι,
13: θέλουμε να εφαρμοστεί. Αλλά προσέξτε, στο δικό μας κλάδο το μέτρο αυτό ευτελήθηκε.
1: Για ποιο λόγο?
13: Οι εργοδότες χτυπούν τις κάρτες για τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
13: Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θυμώνω και λίγο με τους συνάδελφους μου.
1: Mm-hmm.
13: Δεν μπορούμε να παραχωρούμε το QR το δικό μας να το χτυπάει ο εργοδότης.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Δεν μπορεί να διακριβωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
13: Βρίσκουν διάφορα τρικάκια στον νόμο και αποφεύγουν την εφαρμογή της κάρτας. Πώς? Βαφτίζοντας το προσωπικό υπεύθυνο. Λένε στο σερβιτόρο, είσαι υπεύθυνος άλλας. Λένε στο μάγειρα, είσαι υπεύθυνος κουζίνας.
1: Mm-hmm.
13: Λένε στον σερβιτόρο που είναι έξω, είσαι υπεύθυνος για τα τραπέζια έξω. Με αυτόν τον τρόπο βαφτίζουν το προσωπικό στέλεχος. Και δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το τρίτο που συναντήσαμε φέτος και δεν το πιστεύαμε, ειδικά στην εστίαση πάλι, είναι ότι παραχωρούν στο προσωπικό 1% της επιχείρησης,
1: mm-hmm,
13: στα λόγια βέβαια,
1: mm-hmm,
13: 1% της επιχείρησης, τους βαφτίζουν έτσι μετόχους, άρα δεν χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο που μας λέτε. Είναι πόσο πια πιο ευρηματικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι.
13: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ πάντα.
1: Mm. Τώρα, μιας και μας περιγράφετε την σεζόν την οποία περάσετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι απολογισμό κάνετε εντάχει πριν κλείσουμε.
13: Ο απολογισμός για τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση και για την χώρα, και αυτό είναι κάτι που μας ευχαριστεί, πήγε ανέλπιστα καλά. Τηρωμένων των αναλογιών, όταν ξεκίνησε η σεζόν, είχαμε ένα μούδιασμα, δεν ξέραμε τι θα γίνει.
1: Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
13: Βεβαίως. Ναι. Φοβόμασταν μια γενίκευση του πολέμου. Εν τούτης, τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κάνουν λόγο για 8 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες.
1: Mm-hmm.
13: Ο κλάδος, ο ξενοδοχειακός, πήγε πάρα πολύ καλά και σε επισκεψιμότητα και σε πραξιμότητα. Υπάρχει ένα θέμα με την εστίαση, όπου εκεί όντως δείχνει μια κάμψη περίπου 1% σε σχέση με πέρσι, όμως έχει αιτιολογία αυτή η κάμψη και η αιτιολογία είναι η ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
13: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην Αθηνά Κορλίρα να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την εκτίμηση ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ίσως και να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται τελικά διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Απλά επειδή είναι και η πολλωστή φορά που το ακούμε αυτό, νομίζω ότι όλοι είναι πολύ επιφυλακτικοί, το ίδιο και οι αγορές βεβαίως. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει μια συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη στην Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα στο να μπορέσει να λήξει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν. Όπως δημοσιεύει το ιστότοπος Άξιος, το επίκεντρο αυτής της συνάντησης θα είναι οι αμερικανικές προτάσεις που και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Αυτά βεβαίως είναι όλα, όπως καταλαβαίνουμε, υπό την αίρεση ότι η Τεχεράνη θα δεχτεί να συζητήσει το αμερικανικό πρόγραμμα και δεν θα είναι σαν την προηγούμενη φορά πριν από κάποιους μήνες που το γύριζε μπρος πίσω αρκετές φορές μέχρι τελικά να απορριφθεί συνολικά. Τώρα είχαμε χθες, αναφερθήκαμε, Κατερίνα, στην κατάσταση της Ένωσης, στην ομιλία που έκανε η Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην συνεργασία των Βρυξελών με τον Καναδά, λέγοντας ότι προτείνει ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος. Είχαμε μια αντίδραση από πλευράς των ΗΠΑ και από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι αν αυτό συμβεί θα επιβάλλει βαρύτερους θελωνιακούς δεσμούς. Και βεβαίως ήρθε μια ανταπάντηση από την πλευρά των ΗΠΑ, ότι δεν συζητάνε για κάτι το οποίο θα φέρει τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση, ότι θα είναι μια συμφωνία σε εμπορικό επίπεδο που δεν θα στρέφεται καθόλου προς την αμερικανική πλευρά. Βεβαίως καταλαβαίνουμε το ότι οι Βρυξέλλες ακόμα έχουν πολύ δρόμο μέχρι να μπορέσουν να δώσουν αυτό το σχέδιο σύνδεσης με τον Καναδά, όπως το προανήγγειλε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Πάντως σίγουρα θα μιλάμε για κάποιες κοινές οικονομικές αξίες που θέλει να συζητήσει με τον Καναδά συνολικά ως ένωση. Το τρίτο θέμα που έχουμε είναι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από περίπου 3 χρόνια ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων στο 3,75% έως 4% για τα επιτόκια δανεισμού. Όλα αυτά βεβαίως σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί ο πληθωρισμός που, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΦΕΔ, παραμένει και πολύ υψηλός και για πολύ μεγάλο διάστημα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι στηρίζω την πρόταση της ΦΕΔ, ωστόσο θεώρησε ότι ήταν λίγο εχθρική και έκανε αμέσως μετά και μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, λέγοντας ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να μειωθούν τα επιτόκια για τις ΗΠΑ.
1: Ναι, και δυστυχώς αυτή η κατάσταση προϊονίζεται ανάλογες ανατιμήσεις επιτοκίων και επί ευρωπαϊκού εδάφους. Γνωρίζουμε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μια αύξηση επιτοκίου.
14: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Ακολουθεί. Η κυρία Λαγκάρντ μάλλον το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς
14: ακολουθούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.
1: Για όλους εμάς.
14: Περιμένουμε να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ.
14: Τα πράγματα βεβαίως με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Να συμπαρασύνουν τα πάντα. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Άμεση και αυστηρή απάντηση της Ελλάδας στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο Χρήστος Καπούτσης έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Οι τουρκικές αντιδράσεις, Κατερίνα, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο συνεχίζονται, με την Άγκυρα να ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους κλιμακώνοντας τη διμερή ένταση. Μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τη σκητάλη πήρε του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, που ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων στο Καστελόριζο, επαναφέροντας τη γνωστή τουρκική θέση περί αποστρατηγικοποίησης των νησών του Αιγαίου, των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Σχετικά με την στρατηγικοποίηση των νησών του Αιγαίου και την στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ, η οποία, να πούμε, συμφωνία αυτή στηρίζει την ασπίδα του Αχιλλέα, αφού θα διαθέτει σύγχρονα οπλικά συστήματα ισραηλινής κατασκευής, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας θεωρεί πρόκληση από την Ελλάδα να ενισχυθούν τα ελληνικά νησιά με εκτοξευτήρες πυράβλων PALS ισραηλινής τεχνολογίας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χουακάν Φιντάν, επανέλαβε ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί, κατά την τουρκική αντίληψη, απειλή για την Τουρκία, ενώ προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει όργανο δυνάμεων που αποσταθεροποιούν την περιοχή. Αναφέρεται προφανώς στο Ισραήλ και την Ελληνο-Ισραηλινή Στρατηγική Συμφωνία. Τώρα, η τουρκική θέση επικαλείται το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με το οποίο τα 12 νησιά, μεταξύ αυτών η Ρόδος και το Καστελόριζο, mm-hmm. παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με πρόβλεψη περί αποστρατηγικοποίησης. Όντως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι και το νομικό επιχείρημα της Άγκυρας. Όμως υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα είναι το άρθρο 51. Το άρθρο 51 τι κάνει? Κατοχυρώνει το εγγενές δικαίωμα ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας των κρατών σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Άρα, η ελληνική θέση δεν είναι απλώς ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται επειδή το επιθυμεί. Είναι ότι ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του άμυνα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ειδικά μάλιστα όταν απειλείται. Και απειλείται αφού είναι σε ισχύ η διακηρυγμένη από το 1995 τουρκική απειλή πολέμου, το γνωστό Κάζους Μπέλι, σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και εδώ ακριβώς, Κατερίνα, βρίσκεται η ουσία της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Η Άγκυρα προβάλλει το καθεστώς αποστρατηγικοποίησης. Η Αθήνα αντιτάσσει το δικαίωμα στην άμυνα και στην ανάγκη προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας. Η διαφορά, επομένως, δεν είναι μόνο στρατηγική. Είναι βαθιά νομική, διπλωματική και τελικά γεωπολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις ότι διαμορφώνει κυρίαρχα και ανεξάρτητα την εξωτερική και αμυντική της πολιτική και ότι οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατηγικοποίησης στερούνται νομικού ερίσματος. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε μία ακόμα αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ευρύτερη, με γεωπολιτικές και ενεργειακές παραμέτρους. Το Αιγαίο δεν αφορά μόνο την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, μέσω της Αραβικής θάλασσας, τον κόλπο του Άντεν, της Ερυθράς θάλασσας και του Σουέζ, και έως την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα, διαμορφώνεται ένας ενιαίος γεωπολιτικός διάδρομος κρίσιμος για την ενέργεια και το παγκόσμιο εμπόριο ή την παγκόσμια οικονομία. Επομένως, mm-hmm. μιλάμε για τον έλεγχο χώρου, θαλάσσιων διαδρομών, ενεργειακών ροών και στρατιωτικών δυνατοτήτων σε μια περιοχή όπου συναντώνται τρεις ήπειροι και ζωτικές παγκόσμιες αρτηρίες. Δεν πρόκειται απλώς για θαλάσσιες διαδρομές. Είναι οι αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και στρατηγικής ισχύως προς μια Ευρώπη που εξακολουθεί να χρειάζεται ασφαλείς και διαφοροποιημένες ενεργειακές προμήθειες, και μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική πραγματικότητα η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική αξία. Η Ελλάδα, Κατερίνα, βρίσκεται πάνω στο χάρτη των εξελίξεων. Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μεσόγειο, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και ελληνικά λιμάνια αποκτούν αυξημένη στρατηγική αξία ως κόμβοι που συνδέουν τις θαλάσσιες και ενεργειακές διαδρομές της Ανατολής και την Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας, η γεωγραφία γίνεται στρατηγική ευθύνη, η ενέργεια γεωπολιτική ισχύς και η ασφάλεια προϋποθέτει, είναι η προϋπόθεση εθνικής κυριαρχίας.
1: Χριστό, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Για την ακρίβεια, συνδεόμαστε με τη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Καθώς η Ολομέλεια συζητά σήμερα την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ακούμε.
16: και ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, Κατερίνα. Υπήρξε άρση ασυλίας και για τους δύο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Για τη ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε ακόμη μια άρση ασυλίας μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης υπερψήφισαν 175 βουλευτές, ενώ 90 καταψήφισαν. Παρότι η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας είχε υποβάλει έτοιμα να μην γίνει σήμερα η συζήτηση λόγω της ενεξελίξη δίκης Βαλιράκη, ωστόσο τελικά, επειδή το αίτημα δεν έγινε δεκτό, η ίδια παρέστη, επιτιθέμενη μάλιστα με σφοδρότητα στο Πασόκ ότι δεν στήριξε το εν λόγω αίτημα. Απευθυνόμενη στα πράσινα έδρανα, είπε ότι το Πασόκ δεν σεβάστηκε ούτε ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν βουλευτής του και πως συνέπραξε με την κυβέρνηση για να τορπιλήσει τη δίκη με φθηνό τρόπο. Για τραγέλα, αφού έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι κρύβεται από τη δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ζήτησε να έρθει η ασυλία του. Ο κ. Αβραμόπουλος δεν παρέστη, έστειλε ένα 9-σελίδο υπόμνημα στον απόϊχο, να θυμίσουμε, και του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, ενημερώνοντας ότι θα προσέλθει άμεσα ενώπιον των αρμοδίων αρχών προκειμένου να αποσαφινιστεί η υπόθεση, ανακοίνωσε δηλαδή ότι η συνάντηση είχε ήδη συμφωνηθεί και έχει προγραμματιστεί με τη δικαιοσύνη κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες βελγικές αρχές. Δηλώνει δε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδεδόμενες παράνομες πράξεις, οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο του Qatar Gate. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, να πούμε ότι 264 βουλευτές υπερψήφισαν το αίτημα άρσης ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, ενώ δύο, οι ανεξάρτητοι Παύλο Σαράκη και Αθηνά Λινού, δήλωσαν παρόν. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικώς 266 βουλευτές, Κατερίνα.
1: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτό υπογραμμίζει σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Όπεν η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρο, αφήνοντας εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγενης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε στον χώρο της αριστεράς με τη δημιουργία νέου κόμματος, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο, η Ελλάς, στην οποία ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτός ο νέος φορέας, είπε η κυρία Δούρου, όσον αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από την ιδεολογικοπολιτική βάση, μας απασχόλησε, είπε, με όρους σαπουνόπερας, εξηγώντας πως ποιος θα μπει στο ΚΑΣΤ και ποιος δεν θα μπει, ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε αυτά που παρουσίασε η Ελλάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε, είπε η κυρία Δούρου, προτάσεις που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Και έφερε ως παράδειγμα, γιατί δεν υπόθηκε ούτε μια κουβέντα για τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η διγλωσία, όπως είπε, για τη γενοκτονία στη Γάζα. Το ίδιο και για τα ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Όλα αυτά, ανέφερε, έχουν δημιουργήσει μια απαξίωση στο προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας, που βλέπει να πλεονάζουν τα προσωποπαγή κόμματα και βλέπουμε ένα αντιχοδιοκτισμό σε επίπεδο προτάσεων. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο, αναφερόμενοι στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρει το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανες καλά. Εξίσου αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της και για τον τρόπο με τον οποίο διήγησε το κόμμα ο Σοκράτης Φάμελος. Είχαμε, είπε, αυτή την περιδίνηση, επειδή η προηγούμενη ηγεσία είχε την παγκόσμια πρωτοτυπία να λέει: «Παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, μη μας ψηφίζετε». Κάναμε ένα χρόνο αυτό το πράγμα μέσα σε μια θολούρα, είπε, μέσα σε μια ασάφεια, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά που γινόταν και μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στην Ευρωβουλή. Καταρίνα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στην περιοχή του Πειραιά. Η αυριανή μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, με συγκεντρώσεις και δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή. Η σχετική συγκέντρωση έχει μοτιστεί για αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στην οδό Παύλου Φίσα 60, στο Κερατσίνι. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει πορεία με κατεύθυνση προς τον μπλόκο της 29 στην Νίκαια. Στις κινητοποίησεις έχουν καλέσει σωματεία, συλλογικότητες, μαθητές και φοιτητές, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν στις δράσεις, μεταξύ άλλων με ενός λεπτού σιγή και κατεύθυνση λουδιών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα. στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα ονοματοποιείται μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Mm-hmm. Η συναυλία αποτελεί μέρος του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο. Κλείνοντας, Κατερίνα, να πούμε ότι ήδη η Τροχέα έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 αύριο το μεσημέρι, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Αλλάζουμε σελίδα στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερας. Ανατρεπτικές συμπράξεις και αφιερώματα θα παρουσιάσει το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας τη σεζόν 2026-27. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
19: Καλό σας μεσημέρι. Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια παρουσιάζει τη σεζόν 26-27 ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές μουσικές και θεατρικές γλώσσες. Φέτος στη σκηνή του Ολύμπια η Συμφωνική Ορχήστρα συναντά το hip-hop και το musical συναντά το ρεμπέτικο. Σχεδιάζονται στη νέα σεζόν, εξηγεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Αναρωτηθήκαμε ποιες συναντήσεις δεν είχαμε τολμήσει ακόμη να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή. Το Ολύμπια, όπως λέει, είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους και αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωντάνια, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της. Τώρα, στις παραστάσεις που θα απολαύσουμε είναι η μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η Νυχταμένη που μας μεταφέρει στο μικρό κόσμο των μπουζουκιών της δεκαετίας του 80 και του 90 σε σκηνοθεσία Στέριου Πελτέκη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη που φιλοξενείται στο Ολύμπια από αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το Μουσικό Θέατρο και την Όπερα μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν η ιστορική επιθεώρηση Μπράβο Κολονέλο, τον Αλέκου Σακελάριο, Δημήτρη Ευαγγελίδη και Θεόφραστο Σακελαρίδη, οι Ομπρέλες του Χερβούργου, τον Ντεμί και Λεγκράν, στην πρώτη τους σκηνική παρουσία στην Ελλάδα και η Ιζαμπέλα Ντάσπενο, το έργο του σημαντικού Παύλου Καρέρ, που παρουσιάζεται σε συναυλιακή μορφή μετά από σχεδόν 180 χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει η σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τον Έγρο του Μοριά, τέλος Οκτωβρίου, μια παράσταση όπου η ελληνική hip-hop συναντά τον συμφωνικό ήχο και το ελληνικό τραγούδι έχει ξεχωριστή θέση mm-hmm. με τη συναυλία Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Μπάμπι Τσέρτο, αλλά και τέσσερα σπουδαία αφιερώματα στους Βίκυμο Σχολιού, Μίμη Πλέσσα, Μάριο Τόκα mm-hmm. και Γιάννη Σπανό. Επίσης θα ακούσουμε μουσική jazz μέσα από τις συναυλίες και τα αφιερώματα της Big Band. Θα απολαύσουμε παραστάσεις χορού, παράλληλες δράσεις και συναυλίες δωματίου στο φουαγέ του Ολύμπια. Κλείνοντας να πούμε πως η προπόληση των εισιτηρίων ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου και οι ακροατές μας θα βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.athena84.gr.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με το δεξί μπήκε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό. Στη συνέχεια πίεσε, ήταν καταιγιστικός, ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο, κυριαρχώντας όλα τα μήκη και πλάτη, κατάφερε με τον Γιάρεμτσουκ να πάρει τη νίκη και φυσικά να ηρεμήσουν και οι παίκτες, αλλά να ηρεμήσουν και οι οπαδοί που μετά ήταν επιτυχή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε, ήταν αυτό που λέμε στα κάγκελα. Σειρά παίρνει σήμερα Όφη και εκείνος για το Europa League, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο Στάδιο, θα υποδεχθεί την γερμανική Hoffenheim. Τέλος για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική, στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Άρισα και στις 6 παρατέταρτο θα παίξει ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2164-57.000. Κυκλοφοριακό έχει στη λεωφόρο Ποσειδώνας από τον Άγιο Κόσμο μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό στην Ομόνια, στα δύο και καθώς και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο, Πατησίων αλλά και Αχαρνών σε όλο το μήκος κατά διαστήματα. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από το Εγάλιο μέχρι και το Βοτανικό, στη Βίκο στο Γαλάτσι και στη λεωφόρο Ηρακλείου στην Αιωνία.
22: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
23: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Η άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές. Ανήθικη και απαράδεκτη, οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση του χρόνου επιδότησης ανεργίας. Έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών προτείνει η Κομισιόν. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15 έτη. Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρόταση της Κομισιόν αφορά στην ευθύνη των ίδιων των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς όχι μόνο για τα παιδιά αλλά για κάθε ηλικία. Σφοδρή αντίδραση Τραμπ στο σχέδιο των Βρυξελών. Ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην αυλή στις 18:30 στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3:30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
5: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη 6, Χαλάνδρη 10, Κορυδαλό 11, Δεάκιο 14, Ηλιούπολη 15, Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Υποθέατρο Παπάγου.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Αθήνα 984.

0: 3 και 6 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση σε 2ωρη ραδιοφωνική έκδοση και σήμερα. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, μαζί ως τις 4. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σταύρος Αμάραντος, Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας σε λίγο πιο χαλαρό ρυθμό. Επιστρέφουμε όμως αυτή τη δεύτερη ώρα με το ζήτημα, τι άλλο, το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο θέτει σε συναγερμό την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη, καθώς οι τιμές στα καύσιμα, όπως ήδη προαναφέραμε, αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλοιός πίεσης, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις γίνεται όλο και πιο ασφυκτικός. Επίσης, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι, σας θυμίζω, εν ώψη και του αυριανού Eurogroup. Για να πάμε λοιπόν στον καλό συνάδελφο Θάνο Πασχάλη να δούμε τι πληροφορίες έχουμε με βάση όλα αυτά. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το Eurogroup, να αναφέρουμε τώρα ότι συνεδριάζει άτυπα αύριο στο Δουβλίνο, καλείται να εξετάσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, απέναντι στο κύμα αναζωπήρωσης του πληθωρισμού και της ακρίβειας που πλήττει τους καταναλωτές, το οποίο τώρα, λόγω και των ενεργειακών εξελίξεων με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, οι οποίες και περνούν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, τείνει να πάρει τη μορφή οικονομικής χιονοστιβάδας για τα νοικοκυριά εν ώψη μάλιστα το επερχόμενο χειμώνα. Από ελληνικής πλευράς, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα για αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Τσιαρακάκης, έχει δηλώσει πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες στη χώρα μας για την ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου του ενεργειακού κόστους, οι οποίες εκτιμώνται περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το μείγμα πολιτικής που θα ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση, να δούμε για παράδειγμα πώς θα προσεγγίσουν το θέμα το συγκεκριμένο και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γερμανία, να προκαλεί μεγάλη αίσθηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, να προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δηλαδή είναι πρωτάκουστο αυτό.
1: Θα το αναφέρουμε αυτό. Πάντως οι τελικές μάλλον αποφάσεις στην Ευρωζώνη αναμένεται να ληφθούν στην επόμενη τακτική σύνοδο πλέον του Eurogroup και της Κομισιόν, και θα εξαρτηθούν βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως και στη χώρα μας, και κυρίως από το αν η άνοδος αυτών των καυσίμων αποδεχτεί προσωρινή ή παρατεταμένη.
0: Ναι,
1: και φυσικά θα ληφθούν υπόψη και οι δημοσιονομικοί κανόνες που επιτρέπει το σύμφωνο σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι, Κατερίνα, εάν αποφασιστούν και εφαρμοστούν κοινά μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά για όλες τις χώρες Ευρωζώνης ή πάμε χωριστά ένα χώρα. Όπως έγινε την περασμένη άνοιξη, αν θυμάστε, με το
0: ξέσπασμα
1: του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας ήδη από τότε για την ενίσχυση των οικοκυριών έχει καταβάλει 800 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, στο τραπέζι των συζητήσεων του Eurogroup βρίσκεται η επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τα οποία εκτινάχθηκαν λόγω της κρίσης, και αυτό με σκοπό τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Πάντως, από την πλευρά της, αυτό που ανέφερες πριν από λίγο, η Υπουργός Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε έστειλε το πρώτο μήνυμα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ τα καύσιμα από 19% που είναι στη Γερμανία στο 7%, ώστε να γίνει, όπως είπε, αντιληπτή η μείωση αμέσως στα βενζινάδικα. Πάντως, όσον αφορά την επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας, δήλωσε κάθετα αντίθετη από την άλλη. Τώρα να πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας σήμερα αν άνοιγε, όπως το έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες, η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του θα ήταν 2 ευρώ.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα θα ανοίξει, εγώ θυμίζω.
1: Ακριβώς στις 15 Οκτωβρίου η αύξηση θα ήταν 77%. Όσον αφορά τη μεζίμη, βρισκόμαστε, έχει σκαρβαλώσει πλέον στα 2,30 με 2,40 σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αφορά κυρίως Κυκλάδες και Ιόνια νησιά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης είναι στα 2,2 ευρώ. Τώρα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει και αυτό στο 2,14 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης από τη χώρα μας, το έχουμε αναφέρει και χθες, να το αναλάβουμε, υπάρχει και ένα πρόσθετο μέτρο που εξετάζεται και αυτό είναι μήπως υπάρξει παράταση, καταρχάς θα υπάρξει παράταση και ενίσχυση της υφιστάμενης επιδότησης που υπάρχει σήμερα στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη και τον Οκτώβριο, με τη συνδρομή βέβαια και των δύο δηληστηριών.
0: Ήταν αυτά τα 10 λεπτά, αλλά στην πορεία σιγά σιγά συρρυκνώνονται
1: σχεδόν,
0: από την πληθωριστική πίεση που ασκείται.
1: Αυτό που εξετάζεται επίσης είναι να υπάρξει ένα νέο fuel pass για γιοταχή φορτηγά και δίκυκλα, για αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, και μάλιστα αυτό να δίνεται ανά μήνα, ανάλογα και με την πορεία των διεθνών τιμών και την πορεία των λιανικών τιμών. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, εξετάζεται, που πέρυσι ήταν 800 ευρώ έως 1200 ευρώ και αφορούσε 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, εξετάζεται να διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα νοικοκυριά και φυσικά αλλαγές, αυτό είναι το κρίσιμο, στα όρια για τις κλιματικές συνθήκες.
0: Δηλαδή
1: να πληρωτηθούν περισσότερα τα νοικοκυριά στις ψυχρές περιοχές.
0: Γιατί θυμίζω από ένα 10-15 που ξεκινήσαμε την προηγούμενη χρονιά, αν βάζαμε τώρα πετρέλαιο θα πηγαίναμε στο 1,80-1,90. Ποιος αντέχει δηλαδή?
1: Και 2 ευρώ ακόμα.
0: Και 2 ευρώ ακόμα.
1: Ακόμη σήμερα. Και τέλος να πούμε ότι πάει η παρεμβάση στο ρεύμα, γιατί υπάρχουν και δικαιούχοι από 15 Οκτωβρίου που υποβάλλουν αιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια, για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που εξετάζεται είναι να ξαναεπιδοτηθούν τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, αυτά που θα βγουν για τον Οκτώβριο. Όπως είχε γίνει, αν θυμάσαι, και το 2026. Και φυσικά επιδίωξη, λέει, αυτό που θα επιδιωχθεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, έλεγαν, είναι να πολλοί καταναλωτές ρεύματος να επιλέξουν πλέον μπλε τιμολόγια, επειδή έχουν σταθερό, είναι σταθερά, και μάλιστα να επιλέξουν και τη ΔΕΗ ακόμη, η οποία προσφέρει ένα πακέτο 11,5 ευρώ την κιλοβατόρα. Σήμερα είναι ένα στα τρία είναι μπλε πλέον. Και να μπορούν να γίνουν περισσότερα αυτά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κρατική επιδότηση.
0: Ο καλός συνάδελφος Στάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπάκα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Διότι το ζήτημα της ακρίβειας για το οποίο συζητάμε περιλαμβάνει κακά τα ψέματα και το στεγαστικό θέμα, το οποίο μας καίει και μας τουρουφλίζει, ας χρησιμοποιήσω αυτή την γνωστή έκφραση. Μιλάμε για ανελαστικές
3: news.
0: Πολλά περιθώρια ελιγμών από πλευράς των πολιτών. Θα ήθελα έτσι με την βοήθειά σας να κάνουμε έναν απολογισμό πεπραγμένων καταρχάς από κυβερνητικής πλευράς, γιατί έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό και με αφορμή την τελευταία ΔΕΘ να μιλά για παράδειγμα για το σπίτι μου 3. Εγώ θυμίζω ότι ισχύουν στο μεταξύ και άλλα μέτρα, όπως η επιστροφή ενοικίου, τα κίνητρα για την ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών, το ανακαινίζω, νοικιάζω. Πού βρισκόμαστε όμως σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας και πόσο έχουν αποδώσει?
2: Να αναφέρω το εξής, ότι η ΔΕΘ όσον αφορά το στεγαστικό για το 2026 αποτελεί μια επενθύμηση, μια καθυστέρηση, ας πω εδώ. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος όσο παρουσιάζεται ως στεγαστικό πακέτο του 2026 είναι στη συνέχεια, είναι επέκταση ή επανάληψη πολιτικών που ήδη έχουν ξεκινηθεί. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω. Όσον αφορά το πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2 και το 3 ποσοστικά θα έρθουν τον Ιανουάριο του 2027. Η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 στην έκθεσή της αναφέρει ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, δηλαδή σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3 τον Ιανουάριο του 2027, και ταυτόχρονα επιδοτούν τα ενίκια, είναι οι χώρες που αντί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε το στεγαστικό να λύνεται, βλέπουν το στεγαστικό να οξύνεται, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος. Παράλληλα, όσον αφορά το πρόγραμμα σπίτι μου 3, το οποίο είναι το πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο παρουσιάζεται ως μια βαθμίδα στεγαστικής πολιτικής. Βλέπουμε ότι αφορά ακίνητα αξίας ως 300.000 ευρώ, ακίνητα όμως ότι η χρηματοδότηση είναι ως 230.000 ευρώ και για αηδία συμμετοχή έως 70.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται ως μια βαθμίδα στεγαστικής πολιτικής, ως νέο μέτρο για το έτος 2027, είναι ένα πρόγραμμα που αποτεί από τον δικαιούχο του προγράμματος αρχικά να διαθέτει ακόμα και 70.000 ευρώ ηδία κεφάλαια. Παράλληλα, ένας άνθρωπος ο οποίος πληρεί τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού ακόμη και 930.000 ευρώ.

0: Παρασκευή του 1982. Επομένως, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο συζητάμε για διεύρυνση του μέτρου και αύξηση εμπορικής αξίας στο πρόγραμμα σπίτι μου 3.400.000, όταν τελικά το σπίτι που αγοράζει ήταν, έκανε 152.000 και το δάνειο ήταν 109. Και μην ξεχνάμε, το πρόγραμμα αυτό ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση που χρησιμοποιήσαμε σαν χώρα ήταν 1.54 δις, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν. Τώρα, όσον αφορά τα κλειστά σπίτια, πολύ ωραίο μέτρο, είναι μέτρο που το έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο από το 2022. Καλά έκανε η κυβέρνηση που το υιοθέτησε το 2024, συγγνώμη, απειδεύτηκε, το επεκτείνει και το 2027. Αυτό περιμέναμε να δούμε όμως, το συγκεκριμένο μέτρο, είναι η αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή να μάθουμε τελικά πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και πού βρίσκονται αυτά τα σπίτια. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι βγήκαν 100 σπίτια στην Καλλιθέα, 50 στο Μαρούσι, 60 στα Χανιά, 30 στην Πάτρα, 50 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά παραμένουμε...
0: Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Καλό μέτρο να δεν γνωρίζουμε. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κοινωνική αντιπαροχή ένα μέτρο που εξαγγέλθηκε το 2022. Σημαντικό μέτρο. Σήμερα όμως το συζητάμε, δεν έχουμε ούτε ένα ακίνητο μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Εδώ να σημειώσουμε στις ακροατές μας ότι στην αρχή συζητάγαμε την κοινωνική αντιπαροχή, την αμέσως, το οποίο δεν θα δίνει ιδιοκτησία στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου στον ιδιώτη κατασκευαστή. Το 2025 άλλαξε το πλαίσιο το νομοθετικό και δίνουμε πλέον ιδιοκτησιακό καθεστώς στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου. Τα μόνα κίνητα που έχουν εξαγγελθεί είναι τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Αλίνη, σε Καλαμάτα, Πύργο και Λάρισα. Θα φτιαχτούν 400 κατοικίες. Θα πάρει το δημόσιο 130 κατοικίες όταν ολοκληρωθούν. Σήμερα πάντως δεν το έχουμε. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Είχαμε μιλήσει για 2.500 κατοικίες κοινωνικές και τώρα συζητάμε για 130 κατοικίες που δεν έχουμε ακόμη. Ακόμα δεν ξεκίνησε ο διαγωνισμός καν. Πάμε στο επόμενο. Φοιτητικές εστίες. Πολύ σημαντικό. 2022, 8.153 κατοικίες ήταν εξαγγελία στη ΔΕΘ το 22. Στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του 23, τον 7ο μήνα, αναφέρθηκε πλέον σε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες. Το 2026 αναφέρθηκε σε 8.600. Σήμερα που συζητάμε όμως εν έτη 2026 δεν έχουμε ούτε μία. Αντιθέτως συζητάμε αυτή τη στιγμή, εμείς η διαδικασία να δημιουργήσουμε αυτές τις κατοικίες φοιτητικές το 2029.
1: Άρα όλα μετατίθενται σε δεύτερο χρόνο μας λέτε κύριε Μπάκα.
0: Ναι, και ταυτόχρονα δεν έχουμε, σημαντικό θέμα για μένα, δεν έχουμε ούτε ένα μέτρο. Άμεση αναχέτηση του κόστου στέγας. Δηλαδή σήμερα μας ακούω ακροατής, εκεί που πήρωνε ενίκιο το παιδί του 500 ευρώ για το φοιτητή ή 1000 ευρώ ή 800 ευρώ για τη δική του κατοικία, την κύρια, την οικογενειακή, δεν υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο το να μπορεί ουσιαστικά να μειώσει αυτό το κόστος.
1: Άρα, ακόμα, μισό λεπτό όμως, κύριε Μπάκα, συνεπώς, γιατί η ουσία είναι αυτό, να μειωθεί αυτό το κόστος. Από τη στιγμή που δεν μειώνεται, αντιλαμβανόμαστε ότι στην πράξη δεν δουλεύουν τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι αποδοτικά. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Μα δεν έχουν ξεκινήσει καν. Δηλαδή σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μέτρων, των κοινωνικών μέτρων, κοινωνική κατοικία, οι φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που υπάρχει είναι τα κλειστά σπίτια. Πόσα είναι, δεν ξέρουμε. Πού βρίσκονται, δεν γνωρίζουμε. Τραχικούνες μισθώσεις. Μιλήσαμε το 2025 στη ΔΕΘ για να μπει ουσιαστικά μια φραγή στην εγγραφή νέων ακινήτων.
1: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλοιώνεται και
0: πρώτο,
1: ο χαρακτήρας τους.
0: Δεύτερο και τρίτο δημιουργικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Εξαγγελία 2024 ΔΕΘ. Ενεργοποίηση του μέτρου 1/1/25. Στους 4 μήνες αυτούς στο μεσοδιάστημα ήταν εντελώς λογικό να αντί να μειωθεί η δυναμική, να αυξηθεί η δυναμική, διότι ένα μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτητών έστωσαν μαζικά να αποκτήσουν την δυνατότητα εγγραφής των ακινήτων στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Οπότε από το μέτρο δούλεψε ανάποδα. Αντί να μειώσει, πίεσε την αγορά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα πει κάποιος τώρα που μας ακούει, μα ο φόρος μεταβίβασης τώρα στους ξένους από 3% στο 15%, ναι, είναι ένα μέτρο που δεν δημιουργεί ούτε μια κατοικία. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι φορολογικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μέτρο το οποίο, αυτή τη στιγμή μου επιτρέπετε, θα σου πω την Golden Visa, είναι 800.000 στην περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει όμως το παραστεράκι των 250.000. Επομένως, το να επιβάλλουμε ένα ποσοστό 15% στις 250.000 που βλέπουμε το ενδιαφέρον, δεν είναι και πάρα πολύ κακό, ας υποθέσουμε, από όταν πήρε κάποιο 800.000 ευρώ. Επομένως, είναι ένα μέτρο φορολογικό, δεν είναι στεγαστικό.
1: Κύριε Μπάκα, να σας ρωτήσω λίγο. Ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, το επανέλαβε από την 90η ΔΕΘ, να μιλάει, να προτείνει πλαφόν στις αιτήσεις αυξήσεις ενοικίων σε συγκεκριμένες

0: γεγονός όπου υπάρχει τεκμηριωμένα μεγάλη στεγαστική πίεση. Αυτό πώς το βλέπετε το μέτρο ως άνθρωπος της αγοράς που ξέρετε τι ακριβώς γίνεται?
1: Η λέξη πλαφόν, να ξέρετε, στα ελληνικά είναι μια λανθασμένη έκφραση.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα στην αγορά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έχουμε το πρόγραμμα ανακαίνιση νοικιάζου. Το έχουμε. Δίνουμε λεφτά να ανακαινήσουμε κλειστά σπίτια, να βγάλουμε στην αγορά και να εισπράττει ενίκεια, εισοδήματα δηλαδή ο ιδιοκτήτης από ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μέχρι σήμερα δεν εισπράττει ενίκεια. Πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον χρησιμοποιούνται χρήματα του δημοσίου, του φορολογούμενων πολιτών για να ανακαινήσει κάποιος το κλειστό του σπίτι και να εισπράττει εισόδημα από κάτι που δεν εισέπρατε, mm-hmm. εκεί πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πρέπει να υπάρχει ένα ενίκιο μειωμένο κατά 3% τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Αυτό το κάνει Κύπρος.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά στο να μου λέτε εμένα, επειδή έχω ένα σπίτι και ζητάω 1000 ευρώ ή 1500, που είναι δικό μου το σπίτι, πληρώνω
0: mm-hmm.
1: δάνειο, το κάνω ό,τι θέλω, μπορώ να το κλειδώσω κιόλα.
0: Mm-hmm.
1: Να μπορώ να σου βάλω πλαφόν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό σε μια ελεύθερη οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα όμως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής, ότι όσον αφορά τα ενίκια, υπάρχουν άλλα μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα σπίτι σήμερα, δηλαδή αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο μήνα, έχω τις ανανεώσεις των μισοτηρίων συμβολέων που είναι προ-τριετίας, δηλαδή που λύγει τώρα τριετία τους. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης? Μπαίνει σε διαδικασία με τον ενοικιαστή να διαπραγματευτεί την ανανέωση του μισοτηρίου συμβολέου και άρα το ζητούμενο μίσθωμα.
0: Ναι.
1: Με ποιο διαπραγματεύεται ο ιδιοκτήτης το μίσθωμα? Το διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή, δηλαδή mm-hmm. αυτό που πληρώνει.
0: Και είναι συνεπής.
1: Αλλιώς θα του έλεγε βγες έξω. Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, εάν αυτή τη στιγμή ανανεώσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυθημερί, στο ίδιο νοικιαστή, την επόμενη τριετία,
0: mm-hmm.
1: με ένα ενίκιο συνολικής αύξησης 3%, ας προθέσουμε 4%, έχεις φοροελαφρύνσεις από το εισόδημά σου. Αυτό μπορεί να γίνει και σίγουρα θα έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα και θα ήταν και σημαντικό.
0: Δηλαδή
1: θα κατάγαμε τις τιμές σε ένα λογικό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη πλευρά, σαν κοινωνία, τι κάναμε εμείς? Το 2025 πήγαμε στη ΔΕΘ και λέμε, θα μειώσουμε, λέει, τον ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια από 12.000 ευρώ έως και 24.000 ευρώ. Δηλαδή αυτό τον ιδιοκτήτη που εισπράττει εισόδημα από μίσθωμα 1.000 έως και 2.000 ευρώ. Και τι λέγαμε τότε στο δημόσιο διάλογο? Ότι αυτό το πράγμα, λέει η κυβέρνηση, το κάνουμε για να μειωθούν τα ενίκια. Δεν τη λέγαμε στον ιδιοκτήτη. Εάν θέλεις, εφόσον τώρα εμείς του μειώνουμε το φορολογικό συντελεστή αυτών, εάν θέλεις, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που τον δεσμεύει,
0: mm-hmm.
1: αν θέλεις μπορεί να το μειώσεις. Και δεν μπήκαμε στη λογική το 2026, δεν θα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης που εισπράττει 300 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ το μήνα και μπορεί να είναι και το μοναδικό του εισόδημα, ότι αντί να πληρώνει 15% φόρο εισοδήματος να πληρώνει λιγότερο. Αντιθέτως κοιτάξαμε το πώς θα βοηθήσουμε αυτόν που ζει, συσσαγωγικά βάλετε τη λέξη,
0: ναι.
1: με 1.000 ευρώ το μήνα έως και 2.000 ευρώ το μήνα με εισοδήματα από ενίκεια, χωρίς καμία δέσμευση.
0: Mm.
1: Στην διοικητική του ευχέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει την εικόνα που έχουμε σήμερα. Μη θεωρεί ο κόσμος ότι το 2027 θα δει μια αλλαγή στα ενίκια ή μια αλλαγή στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Θα καταγράφουμε κάθε χρόνο αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης με μικρότερο ρυθμό
0: mm-hmm.
1: που θα επηρεάζονται όχι μόνο από τη ζήτηση αλλά κυρίως από το κόστος κατασκευής
0: mm-hmm.
1: και όσον αφορά τα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία να αποκτήσει το δικό του σπίτι, θα αυξάνονται συνεχώς οι τιμές.
0: Βέβαια.
1: Και το λάθος του προγράμματος 3, προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο μας έδωσε το μάθημα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ποιο ήταν το βασικό, αφήστε την ιδέα συμμετοχή, αφήστε το πεζικό δανεισμό που είναι προαπαιτούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο να αγοράσω ένα παλιό σπίτι με το ζόρι και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω στο κόπο των γονιών μου να ανεγείρω το καινούργιο μου σπίτι, mm. αν μπορώ να το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο των γονιών μου. Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να αποπερατώσω ένα ημιτελές ακίνητο
0: mm-hmm.
1: που μπορεί να ξεκίνησαν οι γονείς μου για μένα και να το φτιάξω εγώ.
0: Έτσι
1: ώστε να φτιάχνουμε κάθε φορά να αυξάνουμε το απόθεμα ουσιαστικά των ακινήτων και όχι να πηγαίνουν να πιέζουν μια διπιεσμένη αγορά. Επομένως, η απάντηση για το 2027 έχει δοθεί για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που έχει εξαγγελθεί.
0: Mm.
1: Θα έχουμε αυξήσεις.
0: Mm.
1: Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Επειδή ακούμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς και με ευκολία ότι ξέρετε κάτι, το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα, κύριε Μπάκα. Αυτό. Θέλω να μου πείτε έτσι περιληπτικά, η στεγαστική κρίση υπάρχει, το γνωρίζουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς αντιμετωπίζεται ή αν φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχουμε και εδώ στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει την ίδια ένταση και δεν έχει χαρακτηριστικά με εμάς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, όταν λέω έχουμε στεγαστήσει άξιο τμήμα τιμών ενοικίασης, δεν επηρεάζονται τον πληθυσμό. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή κατοικίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή στις νέες κατοικίες είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες που δεν επηρεάζονται από την ελεύθερη αγορά αυτές τις τιμές. Στην Ισπανία περίπου 230.000 κατοικίες είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Που σημαίνει.
0: Τις έχει οριοθετημένες με νόμο το κράτος δηλαδή και έχουν προσιτό στο κόστος στέγασης.
1: Μάλιστα. Είναι κατοικίες κοινωνικές. Εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατοικίες κοινωνικές. Σκεφτείτε ότι το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 6-8% του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή η Ελλάδα για να μπορεί να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται 240.000, αυτό το νούμερο, 240.000 και εμείς συζητάμε για 130 κάποτε από την ΔΥΠΑ. Πρώτον. Δεύτερον, είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα δικοκυριό.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
3: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
2: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
2: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
2: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
2: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
9: Χάλασε?
2: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
2: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
2: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Μύθος πια το υψηλό.
0: Άρα τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει αισθητά, αυτό μας λέτε?
1: Εννοείται. Έχουμε από 2019 στο 2025 έχουμε μείωση περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι 6 ποσοστιαίες μονάδες, να ξέρουν οι ακροατές μας, αντιστοιχούν περίπου σε 140 με 150 χιλιάδες κατοικίες. Πρώτη κατοικία.
0: Ναι, που ήταν ίδιον χαρακτηριστικό της δομής της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε εντελώς διαφορετική πλέον εικόνα. Επομένως, μην το λέμε τόσο εύκολα ουσιαστικά ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και επομένως η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή την κρίση λόγω του φαινομένου του ευρωπαϊκού. Άλλα χαρακτηριστικά, άλλη εντελώς διαδικασία προστασίας της κατοικίας και άλλα
0: που
1: εφαρμόζονται, δεν εξαγγελούνται εκεί, εφαρμόζονται. Και διαφορά τώρα
0: κοιτάζει. Ναι, ναι. Εφαρμογή και εξαγγελία. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Εμείς πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων με την Ανση Αγγελοπούλου.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα επιχειρούν στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Παλαμά Καρδίτσας. Το νέο ενεργειακό σοκ και η ακρίβεια που απειλεί ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητος στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε στο Ed News η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει πας και ρουσφέτια, όπως δήλωσε στο Sky ο κ. Ανδρουλάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί τα απομίμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Σφοδρή αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ευρώπη. Το σχέδιο προσέγγισης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σχολιάζουν οι Βρυξέλλες. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην αυλία στις 18:30 στα λιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 17:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Πολύ θα θέλαμε να μεταφέρουμε συχνότερα νέα καλά, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Ο καλός συνάδελφος Ισίδωρος Ρούσος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Γιατί, μιας και αναφερθήκαμε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας, εδώ να προσθέσουμε μέσα σε όλα και τις αυξήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στον δημοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί. Τι έχουμε λοιπόν, για πες μας.
1: Καλό απόγευμα και από μένα. Οι υπηρεσίες λοιπόν των οποίων θα αυξηθεί η τιμή τους αφορούν τη χρέωση της αναμονής και τα δρομολόγια που συνδέουν τα αεροδρόμια με τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι νέες αναπροσαρμογές αναμένονται να ισχύσουν από τη δημοσίευση της εφημερίδας της κυβέρνησης μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα είναι πολύ σύντομα. Mm-hmm. Το όλο ζήτημα, να σας πω ότι έχει συζητηθεί εκτενώς στη διάρκεια συναντήσεων των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο εύρος των αυξήσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο αλλά και από τον ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με τη συμφωνία λοιπόν, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας πάει από τα 40 στα 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από τα μεσάνυχτα δηλαδή ως 5 το πρωί, από τα 55 ευρώ στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο αυξάνεται στα 28 ευρώ από 25 που ισχύει σήμερα, ενώ για τα νυχτερινά πάει από 35 στα 38. Τώρα, όσον αφορά για τον χρόνο αναμονής, η χρέωση αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Από την άλλη, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή την ελάχιστη χρέωση διαδρομής, το ανώτατο όριο
0: είναι
1: του κομμής του αναμονής. Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο με λίγα λόγια.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Το ανώτατο όριο λοιπόν του κομίστρου αναμονής που πράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη αυξάνεται από τα 25 στα 40. Πηγές πάντως του Υπουργείου εξηγούν ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή των ταξί. Και όπως είπαμε, και ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ και αυτή παραμένει αμετάβλητη.
0: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πότε θα τεθούν σε ισχύ.
1: Η απόφαση έχει ληφθεί, η συμφωνία έχει γίνει, περιμένουμε τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Αυτό θα γίνει μέσα σε επόμενες μέρες.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα παραμείνουμε στο πεδίο των μεταφορών με την ευρύτερη έννοια, με αθηνοκεντρικό πρόσημο αυτή την φορά, καθώς μια νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη τίθεται σε εφαρμογή από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για το Athens Way που συγκεντρώνει την ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες και χρήσιμες υπηρεσίες μετακίνησης σε μια σύγχρονη δωρεάν εφαρμογή. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει περισσότερα, μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ ΑΕ παρουσιάζει το Athens Way, τη νέα επίσημη εφαρμογή η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας της πόλης. Το Athens Way φέρνει σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και εύχριστο περιβάλλον υπηρεσίες στάθμευσης, πληροφόρησης και μετακίνησης. Το Athens Way δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια του My Athens Pass, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα με ανανεωμένο σχεδιασμό, με εμπειρία χρήσης, διευρυμένες δυνατότητες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας ένα πιο άμεσο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο να οργανώνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Athens Way σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινή μετακίνηση στο Δήμο Αθηναίων. Δημιουργήσαμε ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο που απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και υποστηρίζει την κινητικότητα. Να πούμε, και κλείνω με αυτό, ότι μέσα από το Athens Way οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο κλικ, αφού έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν στάθμευσει σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία σηματοδοτείται από χαρακτηριστική πινακίδα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω, παραμένοντας στην Αθηνοκεντρική Ενότητα εμείς, τον κύριο Νίκο Χρυσόγειο, αντιδήμαρχο κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χρυσόγειο, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλό φθινόπωρο.
3: Εντάξει, για να δούμε ακόμα σε νωρίς.
0: Είστε από καλό καιρό, να πούμε καλό από καλό καιρό ακόμη, έτσι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει και οι εποχές.
0: Είναι γεγονός.
3: Έχουμε και το τελευταίο διάστημα το Ελνίνο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
4: Radio Rumeli News.
3: Άρη Φλεβάρη θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα εξαιτίας αυτού του κλίματος.
0: Έχουμε αποσυντονιστεί, είναι αλήθεια.
3: Αλλάζει η θερμοκρασία της θάλασσας, ανεβαίνει, αυτό δημιουργεί άλλα κύματα και ακραία φαινόμενα, αλλά και όπως λέγονται θαλάσσιοι καύσονες. Mm-hmm. Επομένως, ναι, αυτό που ξέραμε έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει.
3: Τώρα, ναι, συμβατικά είμαστε φθινόπωρο.
0: Συμβατικά είμαστε στο φθινόπωρο. Και λέω κλιματικής αλλαγής ή κλιματικής κρίσης για την ακρίβεια, την οποία μας περιγράψατε έτσι πολύ γλαφυρά μόλις. Να κάνουμε την εισαγωγή για το θέμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για τρίτη χρονιά. Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, κύριε Χρυσόγελε, μέσα στις επόμενες μέρες, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Για δώστε μας περισσότερες πληροφορίες.
3: Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις από το Σάββατο το βράδυ μέχρι και την Κυριακή γύρω από την Αθηνάς και άλλες δραστηριότητες που γίνονται και σε κάποια σχολεία και μια ποδηλατική πορεία την Κυριακή. Θα ξεκινήσει από την πλατεία Κοτζιά. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούμε οι πολίτες και να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο και περισσότερο πιο βιώσιμα μέσα μετακίνησης. Mm-hmm. Είναι μια συνεχής συζήτηση που γίνεται. Σαλονίκη επίσης, αυτές τις προηγούμενες μέρες γίνονταν ένα φόρουμ για την βιώσιμη κινητικότητα. Είναι κομμάτι του σχεδίου για το κλιματικό σύμφωνο και συνδέεται και με την προσπάθεια των πόλεων να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης για πολλούς λόγους. Προφανώς για τα θέματα του κλίματος και ένα δεύτερο είναι για τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα προχωρά με μια σειρά από προγράμματα σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
0: Ναι, ναι.
3: Και δυστυχώς οι ελληνικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα κλπ. Είναι σε αυτές που είναι στον πάτο των 761 πόλεων που εξετάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος προς την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
0: Μερά, άρα χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Αυτή η εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας είναι ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης. Θα έλεγα όμως ότι είναι και μια επίκαιρη παρέμβαση, γιατί δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, έχουμε την ενεργειακή κρίση. Βλέπετε ότι η μεγάλη μας εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στα νοικοκυριά και στην οικονομία και στις επιχειρήσεις κτλ.
0: Ακριβώς αυτό συζητούσαμε προηγουμένως στη μεσημερινή ενημέρωση στο Δελτίο. Yeah. Έχει γίνει πια επιτακτική ανάγκη να διαχειριστούμε το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, διότι καθυλώνει τα νοικοκυριά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στην χώρα μας, με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Και βεβαίως εδώ να θυμίσω με την ευκαιρία και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με τη σύσταση σχετικού γραφείου. Κύριε Χρυσόγελε.
3: Ναι, ναι, υπάρχει το γραφείο αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. Υπάρχουν ένα σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων που αφορούν τα ενεργειακά θέματα. Υπάρχει και η σύμβαση δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα σχολεία, τα σχολικά κτίρια, ίσως και άλλα κτίρια του Δήμου, και είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε κάνει παρέμβαση γύρω από ένα σχολείο, το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Mm-hmm. Μια πρότυπη παρέμβαση. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αξίζει να το αναδείξουμε. Ήμασταν σήμερα με μια αντιπροσωπεία από τη Λιθουανία, mm-hmm, από δήμους και από στελέχη του Δήμου, εκλεγμένους δηλαδή και από στελέχη του Δήμου,
0: mm-hmm,
3: έτσι ώστε πραγματικά η ενέργεια να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές και να συνδυάζεται και με το περισσότερο πράσινο, ώστε να αλλάξουμε και τα κτίρια και τους δρόμους κλπ.
0: Άρα η αντιμετώπιση είναι να δημιουργήσουμε πολλές μικρές ενεργειακές κοινότητες, κύριε Χρυσόγελε, για να μπορούμε...
3: Και κοινότητες, ναι. Και δημοτική συγκοινωνία. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι επίσης μέσα στις προτεραιότητες. Ελπίζω σήμερα θα σύντομα θα ξεκινήσει η γραμμή λεωφοριακή, μία από τις γραμμές λεωφοριακές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και δημοτική συγκοινωνία που να συνδέει τις συγκοινωνίες κορμού, ναι, με τις γειτονιές. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εντάξει, μπαίνεις στον ηλεκτρικό ή στο μετρό, αλλά πώς πας με τα γειτονιά σου, αν περιμένεις μισή ώρα.
0: Και αν αναγκαστείς, κύριε Χρυσόγελε, να πάρεις το αυτοκίνητό σου, είναι το αποτέλεσμα το ίδιο με λίγα λόγια.
3: Είναι το ίδιο. Και επίσης υπάρχει και το σχέδιο, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και η προετοιμασία για το δίκτυο ποδηλατόδρομου, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσω ότι ένα ποδήλατο δεν κοστίζει παρά μόνο την αγορά του, άντε και κάποια ανταλλακτικά. Ενώ όλες οι ειδήσεις ξεκινάνε σήμερα στην τηλεόραση με το κόστος της βενζίνης, πόσο πήγε το λίτρο κτλ. Επομένως, αν καταφέρουμε να κάνουμε γρήγορα τα 17 χιλιόμετρα σε πρώτη φάση ως δημοτικό δίκτυο που συνδέει κυρίως γειτονιές, συν τα 8 χιλιόμετρα της περιφέρειας ο βόρειος ποδηλατικός άξονας, που είναι άλλα 8,5 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, δηλαδή θα έχουμε γύρω στα 25 χιλιόμετρα, και σε δεύτερη φάση μπορεί να γίνουν άλλα 17 χιλιόμετρα.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες ειδικά για το ζήτημα για τις δημοτικές συγκοινωνίες που συζητάμε, είναι σε προχωρημένο στάδιο το έργο, να περιμένουμε ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα?
3: Κοιτάξτε, και το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας και τα ποδήλατα είναι σε προχωρημένο στάδιο, γιατί έχουν γίνει όλες οι αιτήσεις και με τους συγκοινωνιακούς φορείς κτλ. Έχει ανακοινωθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ότι θα χρηματοδοτηθούν κάποια ηλεκτρικά λεωφορεία που θα πάνε και στους Δήμους, δηλαδή Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Επομένως, έχουν γίνει χαράξεις των διαδρομών κτλ. Ναι, προφανώς μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο, αν όλα πάνε καλά, μία γραμμή δημοτικής κοινωνίας.
0: Πιλωτικά δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο.
3: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Και επίσης και οι μελέτες που, ας πούμε, ήταν σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια για τους ποδηλατόδρομους έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα είναι η διαδικασία των εγκρίσεων και να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους. Αλλά θα είναι μεγάλη διευκόλυνση όχι μόνο για τους ποδηλάτες, να κινούνται δηλαδή αυτοί που είναι σήμερα ποδηλάτες, αλλά κυρίως είναι να μπορούν να μετακινηθούν και οι άνθρωποι στις γειτονιές. Και εμένα με καλούν πολύ συχνά στα σχολεία και μιλάω. Και τα παιδιά, οι γονείς, οι δάσκαλοι κτλ. Έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και οι κάτοικοι σε γειτονιές. Γιατί είναι ένας φτηνός οικονομικός τρόπος, αλλά είναι και άσκηση, είναι και απόλαυση της διαδρομής. Δεν είναι γυρνάω γύρω-γύρω να βρω, ας πούμε, θέση πάρκινγκ κτλ.
0: Ναι, ταυτόχρονα είναι πολλά τα καλά τα οποία εισπράττουμε. Το θέμα είναι να γίνει πράξη. Γιατί...
3: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι τώρα. Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα.
0: Κύριε Χρυσόγελε, μας ακούτε. Κάναμε μια μικρή διακοπή.
3: Μελέτες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένα συνεχόμενο δίκτυο.
0: Μας λέγατε ότι το κόστος δεν είναι μεγάλο. Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Ναι, είστε στον αέρα κανονικά. Σας ακούμε.
3: Το κόστος δεν είναι μεγάλο. Ναι. Λέω ότι η κατεύθυνση για τις μελέτες. Εγώ συνεργάστηκα πολύ και άλλοι αντιδήμαρχοι κλπ. Συνεργαστήκαμε πολύ με την μελετήτρια και την ομάδα για να είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι συνεχόμενο, δεν είναι το τέλειο δίκτυο. Προφανώς θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον, αλλά πρέπει να ξεκινήσει ώστε να μπορεί ο πολίτης να κινηθεί με το ποδήλατο σε μια συνεχή διαδρομή. Δηλαδή να μην είναι ένα χιλιόμετρο, γιατί έτσι δεν κινείται. Επομένως, σαν 17 χιλιόμετρα μέσα από μια συνεχή ροή που θα κουμπώνει με το Μητροπολιτικό Δίκτυο της Περιφέρειας, άρα 25 χιλιόμετρα σε πρώτη φάση, και βέβαια όλα αυτά που ο κάθε ποδηλάτης ξέρει να κάνει από μόνος του. Αλλά το κύριο είναι οι οικογένειες και τα παιδιά να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια.
0: Βέβαια.
3: Και το δεύτερο είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι και ένας διάδρομος για τα άτομα με αναπηρία, με αμαξίδια. Δηλαδή να μπορούν. Επειδή μπορούν σήμερα να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, ήδη τάση και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες είναι αυτοί οι διάδρομοι για το ποδήλατο να είναι και διάδρομοι για τα αμαξίδια, για τα άτομα με αναπηρία.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, θα είναι πολλαπλά χρήσιμο ώστε να εξοικειώνει ο κόσμος ότι υπάρχει μια άλλη κατανομή του χώρου για τη μετακίνηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, είναι δικαιοσύνη στο χώρο για τους ανθρώπους, ώστε να μετακινηθούν άλλο. μέσο. Ναι. Και τους δίνεις τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή, και τώρα θέλουν πολλοί άνθρωποι να πάρουν ένα ποδήλατο ή παίρνουν χιλιάδες ποδήλατα. Έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή αγοράζονται πάρα πολλά ποδήλατα, ειδικά ηλεκτρικά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν,
0: δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Άρα με όλους...
3: Οπότε όλες αυτές οι δράσεις, όπως είναι και οι δράσεις αυτή, ναι, μπορούν να κατέβουν στην Αθηνά, να έρθουν στην ποδηλατική πορεία και σιγά σιγά να βοηθήσουμε να απλωθεί στις γειτονίες όπως έχουμε σχεδιάσει το δίκτυο.
0: Ναι, υπενθυμίζω ότι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Σας ακούμε βεβαίως. 22 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πολλές οι δράσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στο πόρταλ του Αθήνα 984, athena984.gr.
3: Βεβαίως. Υπάρχουν οι πρακτικές πληροφορίες. Είναι εβδομάδα ολόκληρη η βιώσιμη κινητικότητας και το 22 είναι η μέρα χωρίς ταχύ, αλλά είναι ένα σύνολο δράσεων που ξεκινάνε πιο νωρίς. Θα έχει και παρεμβάσει στη σχολεία και θα φτάσουμε και στις 22.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και βασικά πρέπει να το κάνουμε μια στρατηγική στην καθημερινότητά μας.
0: Βέβαια. Καλά. Το θέμα είναι να μην το συζητάμε μία φορά το χρόνο, αλλά να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας, όπως μας είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγελε. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκο.
1: 4, 5, 6, Cabana style. No waving and no cigarette light.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε.

Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Εδώ στον αγαπημένο στο σταθμό, με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πυλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφήνη στην οργάνωση της παραγωγής. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παπαρίνα, να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Η ΑΕΚ που έχει το Πανσεραϊκό. Γεια σου Νίκο και από μένα.
1: Γεια σου Τσάκη, καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: σε σένα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο 19ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Πανσεραϊκού 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου από το 10ο λεπτό. Έπειτα από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, τον νεαρό Έλληνα κεντρικό αμυντικό, να φέρει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα.
0: Και πρέπει να είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου, με τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο επίσημο γκολ στην καριέρα του Αλεξίου. Καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί με την Ίντερ K23, δεν είχε αγωνιστεί δηλαδή με κάποια πρώτη ομάδα σε κάποιο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν η Serie C θεωρείται επαγγελματικό, που νομίζω είναι ημιπαγγελματικό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τέλος πάντων, επικρατεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα εδώ στην Παπαρίνα, με τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει. Έχουν έρθει μόνο όσοι έχουν καταφέρει να τελειώσει τις δουλειές τους. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει το τηλεοπτικό τους δέκτη, θα δει ότι ο κόσμος υπάρχει, αλλά δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Και είναι και λογικό κιόλας. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι
0: βέβαια,
1: μια δύσκολη
0: εργάσιμη κιόλας, δεν το συζητάμε σήμερα.
1: Αν γινόταν ο αγώνας Παρασκευή, θα μπορούσε να έχει περισσότερο, αλλά τα αν είναι αν. Με το αν δεν προχωράς μπροστά.
0: Πολύ σωστός ο Νίκος.
1: Με το αν απλά κάθεσαι και αναρωτιέσαι και υπεραναλύεις τι έκανες στο παρελθόν που μπορείς να κάνεις τώρα. Αυτό. Την ώρα που ο Κάριν έχει την μπάλα από το κέντρο του κυπέλλου, θα δώσει τον Βιτάλης μπροστά, τον Τιαλεστίνα στον Κάριν, ο Φινλανδός δίνει στον Ούγκρο και τώρα πάνε να δώσει μπροστά στο Ζωάο Μάριο που κόβει την μπάλα από τον Οικονόμου, όπου ο Οικονόμου θα στείλει την μπάλα στον Αλεξίου και ο Αλεξίου την δώσει πίσω. Στον Παλαμό, την Παλαμό την μπροστά στο Κάριν, περνάει τον Κοτσόπουλο και θα δώσει τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Και αν τη δώσει από δίπλα του στον Αλεξίου από τα αριστερά. Αλεξίου στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τώρα. Όπου κάνει το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί πέρσι ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Ωστόσο έμεινε ελεύθερος. Η ΑΕΚ τον απέκτησε με συμβόλαιο τριετίας. Και σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Ζωάο Μάριο που είναι από τους παίκτες που έχουν δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς φίλε, για τους καινούριους φίλους, να μας θυμίσεις τις δεκάδες των δύο ομάδων έτσι γρήγορα.
1: Εννοείται πως μπορώ. Η ΑΕΚ παίζει με ένα σύστημα 4-2-2-2. Είναι
2: Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Τα δύο στόπερ. Ο Αλιατίδης με τον Καρασαλίδη. Τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Οικονόμου με τον Ρουμιάντσεφ. Δεξί εξτρέμ ο Βερνάρδος. Αριστερό εξτρέμ ο Μασκανάκης. Και ο Κοτσόπουλος είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω από τον Κοτσόπουλο στη θέση 10 είναι ο Σερζίνιο. Αυτές είναι οι δύο εντεκάδες. Με τον Πανσεραϊκό να πούμε ότι προέρχεται από μια νίκη και μια ήττα από το πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς είχε χάσει την πρώτη αγωνιστική 1-0 με τον γκολ του Γουσέφ Ελαραμπή από την Μαρκό στο Μιχάλης Τριτικόπουλος της Κεσαριανής, ενώ στις Σέρες εντός έδρας επικράτησε 1-0 το Αστέρα Τρίπολης Β' με τον γκολ του Άλεξ Τεξέιρα. Ένας Άλεξ Τεξέιρα ο οποίος δεν είναι στην βασική ενδεκάδα και δεν είναι ούτε και στην αποστολή του Πανσεραϊκού. Ο Άλεξ Τεσέιρα, ο οποίος Τεσέιρα αποφάσισε έπειτα από το τέλος της περσινής σεζόν, που η περσινή σεζόν έφερε και τον υποβασμό στον Πανσεραϊκό, να μείνει στην ομάδα για να την βοηθήσει στην επάνωδό της. Και όταν μιλάμε για τον Άλεξ Τεσέιρα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 10 χρόνια περίπου αγωνιζόταν στο Champions League με τη Σακτάρ Ντονιέτσκ. Αλλά είχαμε μιλήσει και με ανθρώπους του Πανσεραϊκού, που με τώρα έχει την ευκαιρία ο Μασκανάκης, ωστόσο έξω την περιοχή και κάνει ένα καλό σου, ωστόσο δεν απειλήσε τον Μπαλαμότη. Όπως λέγαμε λοιπόν για τον Άλεξ Τεσέιρα, ο Άλεξ Τεσέιρα είχαμε μιλήσει με ανθρώπους του Πανσεραϊκού κιόλας στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου μας είπαν ότι ο Άλεξ Τεσέιρα του αρέσει η Ελλάδα, του αρέσουν οι Σέρες και είχε την πρόθεση να μείνει στην ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Όπου, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός, όπου είναι οι πρώτοι του αγώνες με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον μέτρη των ανόδων, μετράει 6 ανόδους συνολικά στην καριέρα του. Απόλλων Σμύρνης 2012-2013, 2013-2014 Νίκη Βόλου, 2015-2016 Κέρκυρα, 2023-2024 Άθενς Καλυθέα, 2024-2025 Αθλητική Ένωση Λάρισας, ΑΕΛ και 2025-2026 Καλαμάτα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει και ο Αλέκος Βοσνιάδης φέτος σε μια νέα πρόκληση, όπου έχει πάει και σε μια ομάδα που είναι κοντά στην γενέτειρά του, Θεσσαλονικιός είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης και έχει αγωνιστεί κιόλας και στα τοπικά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με την ομάδα του Πολυκάστρου. Την ώρα που κερδίζει ένα φάουλ η Ένωση στο κέντρο του γηπέδου, Μάνταλος, τώρα η μπάλα πήγαινε παριστερά, γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους. Η σέντρα η οποία έγινε από τον Λίκο Γιάννη, πέρασε από όλους. Και τώρα πάει να φύγει σε κόντρα πίσω ο Πανσεραϊκός με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη, Σερατέτ. Ο Σερατέτ δίνει από τον πολύ ωραία στον Κοτσόπουλο, από τα αριστερά που έφυγε ο Κοτσόπουλος. Κάνει το σουτ, σε αποκρούσει ο Μπαλαμότης, Μάριος Μπαλαμότης, που κάνει τη δεύτερη του επαγγελματική εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ, καθώς η αγωνιστή και στο Super Cup Ελλάδος στον αγώνα ΑΕΚ Όφη, εκεί όπου ο Όφη επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ έπειτα από ένα χορταστικό 2-2 στην κανονική διάρκεια. Την από την μπάλα Μάνταλα στα δεξιά δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ έχει ανέβει. Πατάει περιοχή ο Γεωργίεφ, θα δώσει απέξω στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ ξανά στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια σέντρα με το εξωτερικό για να βρει κάποιο συμπέκτη. Του βρίσκει τον Ζωάο Μάριο από την άλλη πλευρά της περιοχής. Ζωάο Μάριο ο οποίος κρατάει, βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά και έδωσε τον Κάρινεν. Κάρινεν δίνει ακόμη αριστερά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κατά την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, πήγε να βγει η μπάλα από την γραμμή του πλαγιού, ωστόσο δεν προλάβε να βγει. Κάρινεν, ο οποίος θα δώσει ξανά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης παίζει τρίγωνο με τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο δεν θα εκτελεστεί γρήγορα, καθώς ο Ούγκρος Σαφ είχε τον σκοπό να το εκτελέσει γρήγορα. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, όχι, η τρίτη, μισό λεπτό λίγο γιατί έχω κολλήσει. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, Σάκη, βοήθησε με.
0: Ναι, για ποιο είναι πράγμα, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: όπου η ΑΕΚ παίζει μεσοβδόματο παιχνίδι. Γιατί είχαμε τους δύο αγώνες των playoffs του Champions League, το κύπελλο Ελλάδος με τον Νέστο Χρυσούπολη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, Champions League με την Lask Linzer την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα η μέρα πέμπτη τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
0: Και έτσι όπως τα λες, πέμπτη εβδομάδα είναι, όπως είπες.
1: Είχα κολλήσει γιατί νόμιζα ήταν τρεις εβδομάδες, αλλά εντάξει. Έβαζαν, το βρήκαμε όλα καλά. Εκτελείται το φάουλ από τον Ζούπκο που κάνει μια σέντα, περνάει από όλους. Η κεφαλιά του Βίτα αποκρούει ο Σακαλίδης και η μπάλα θα απομακρυνθεί από το κεφάλι του οικονόμου έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα δώσει τον Ζούπκο. Ζούπκο κατάγει την μπάλα στον Αλεξίου. Ο Κάρινεν, αυτός ο Αλεξίου έχει πάει για την κεφαλιά. Που μάλιστα ο Κάρινεν με τον Αλεξίου έχουν και οι δύο μακρύ μαλλί και όπως είμαι από την φάση, από εκεί που κάθομαι, από τη θέση που κάθομαι, καμιά φορά μπορεί να τους μπερδέψω και τους έχω μπερδέψει. Αλλά τώρα πάλι φεύγει αριστερά με τον Μάντρα να δίνει στο Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο ο οποίος κρατάει, πήγε να περάσει, θα κοπεί από τον Αδάμ και πάει να φύγει ο Πανσεραϊκός στην επίθεση με τον Σερζίνιο. ο οποίος Ζορζίνιο, όχι Σερζίνιο, Ζορζίνιο θα κερδίσει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου ακριβώς, το οποίο θα το κάνει ο οικονόμου, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα. Θα δώσει όμως κάτι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κάνει την μπαλιά προς τον Αργκόμ. Αργκόμ, η μπάλα χάνεται από το βίντεο, δεν είναι στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από το κέντρο του γήπεδου κάνει πολλή ενέργεια και την κρατάει στη μονομαχία του οικονόμου. Ζωαμάριο τώρα, θα δώσει τον Λυκογιάννη. Πάπης Λυκογιάννης, θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Κάρινεν. Κάρινεν, η μπάλα παραμένει στο αριστερά στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο κρατάει. Ο Ζωαμάριο θα δώσει πίσω τώρα στον Καν Κάρινεν. Καν Κάρινεν δίνει την μπάλα στον Τομακό Ιβίτα. Τομακό Ιβίτα. Στον Ζούμπκοφ. Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. Πατάει περιοχή. Θέλει να κάνει ένα σούτ με το δεξί. Ο Μακανάκης βάζει την κόντρα, ωστόσο ξαναπαίρνει ο Ουκρανός. Θα δώσει την μπάλα στον Μάρτιν Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Βίντα. Η μπάλα παραμένει τη δεξιά με τον Ζούμπκοφ και τον Βίντα να ανταλλάσσουν πάσες. Βίντα ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος θα δώσει ακόμα πιο αριστερά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από τα αριστερά. Θα δώσει τον Κάριν. Κάριν πατάει περιοχή. Και έχουμε χέρι από τον Φινλανδό Χαφ. Στην προσπάθεια που έκανε για σφυρτή πάσα. Η μπάλα κόντρα στον Ρουμιάντσεφ. Και έπειτα από τον Ρουμιάντσεφ πήγε στο χέρι του Φινλανδού. Μέσου της ένωσης και έχουμε φάουλ για τον Σαγαλίδη. Σαγαλίδης έχει ετοιμαστεί τώρα, ο οποίος καλεί τους συμπαίκτες να μπουν μέσα. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου στο 10ο λεπτό. Γίνεται βαθιά μπαγιά από τον Σαγαλίδη. Η μπάλα όμως δεν βρίσκεται σε κάποιον σώμα, στα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, καθώς κατέληξε πλαγιάωτη, ένα πλαγιάωτη το έκανε ο Λυκογιάννης, δίνει στον Αλεξίου, ο Αλεξίου δίνει στον Ντομαγκό Ιβίτα.
0: Να πω στους φίλους ακροατές, Νίκο, να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Η ΑΕΛ προηγείται 0-1 της Καλαμάτας. Βρισκόμαστε News. Για το κύπελο Ελλάδος, εκτός από το μάτς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Ζούμπκοφ τώρα από τα αριστερά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή κρατάει την μπάλα, να τη δώσει στον Μάνταλο, στον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος έχει πάει πίσω. Θα δώσει τώρα, θα αλλάξει πλευρά η μπάλα. Που τα ξέρει, πάει αριστερά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο πήγε να κάνει τη σιρτή πάσα προς τον Μάνταλο, κόβεται όμως από τον οικονόμου. Παίρνει ο Βιτάλης, ανταλλάζει πάσες με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στον Κάρινεν. Κάρινεν. Τριγωνάκι με τον Αλεξού, ο οποίος θα δώσει τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης που έχει βγει από την εστία του, κάνει ένα λάθος. Θα βγάλει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα Μαστανάκης. Μαστανάκης θα δώσει στον Ζορζίνιο. Μαστανάκης θα παίρνει την μπάλα στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ στον οικονόμου. Οικονόμου στον Αδάμ. Τα δεξιά η μπάλα τώρα. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας ο Αδάμ. Έχει ανέβει ο Πανσεραϊκός. Οικονόμου. Οικονόμου ψάχνει λύση. Αργκιγκόμ. Αργκιγκόμ κάνει μια σέντρα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Βιτάλη. Στην πρώτη κεφαλιά. Ο Αργκιγκόμ, ο αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού, θα κάνει φάουλ στον Ζούμπκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ στο 30ο δεύτερο λεπτό. Σάκη, πλάκα, επειδή το έχω ως απορία, η Καλαμάτα με την ΑΕΛ, πού γίνεται ο αγώνας? Γιατί νομίζω θα γίνει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Ο αγώνας του γίνεται και αυτό στην Νίκαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Την ώρα που φύγετε να το βάλετε, που περνάτε να το πλάκα πολύ, θα κάνει το 2-0. 2-0 για τον δικέφαλο. Πολύ ωραία. Κάτσε την παγιά του Μάνταλο που άπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανσεραϊκού. Ο Σακαλίδης βγήκε για να μπορέσει να απομακρύνει. Ωστόσο ο Μπαρνάμπας Βάρκα κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Φέρνει την μπάλα από το δεξί προς το αριστερό, προσπερνάει τον οδοφύλακα και στέλνει ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία για να κάνει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. 2-0 στο 32ο λεπτό. Ο Αλέκος Βοσνιάδης προβληματισμένος. Η ΑΕΚ η οποία μπορεί να έχει χάσει ευκαιρίες και να δούμε τον γκολ μετρέ κανονικά. Τον γκολ μετρέ κανονικά από ό,τι βλέπω και στο ριφλέξο μόνο το που έχω μπροστά μου. Ο Βάρκα καλύπτεται και μάλιστα καλύπτεται από τον Αλιατίδη Οπότε έχουμε νωρίς, οπότε έχουμε σχετικά νωρίς το 2-0 για την Ένωση, όπου κατά πάσα πιθανότητα βάζει βάσεις για μια εύκολη νίκη. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, η οποία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων θα έχουμε δράση από τα γήπεδα της Super League 2, καθώς οι δεύτερες κατηγορίες δεν σταματάνε. Την ώρα που η μπάλα είναι στα πόδια του Κάριν, είναι μετά από την πάσα που δέχτηκε από τον Λυκογιάννη. Κάριν ξανάδεσε τον έδωσε το μάθημα αυτή τη φορά, ξαναπήρε την μπάλα ο Φινλανδός. Έτσι μπαίνει στον Αλεξίου και τον Αλεξίου δίνει στον Βίτα. Βίτα κάνει γονάκι με τον Κάριν. Κάριν δίνει στον Γεωργίεφ. Ο Βίτα έδωσε τον Γεωργίεφ. Ο Κάριν είναι από δίπλα από τον Αλεξίου που θα πάρει τώρα την μπάλα. Κρατάει ο Κάρινεν, θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλη, Βιτάλης ένα στον Κάρινεν, Κάρινεν σε ρόλο λίμπερο, στο κέντρο του γηπέδου, ακριβώς στο ημικύκλιο της έντρας, δίνει την μπάλα από τα δεξιά του στο Βίντα, το Μαγκόι Βίντα, κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Ζωάο Μάριο, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Καρασταλής για να διώξει, αλλά

0: της προς την Κερκίδα με τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Ωραίο γκολ ήταν αυτό.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Την ίδια ώρα που πέτυχε το γκολ η ΑΕΚ, ισοφάρισε και η Καλαμάτα με τον Μπολίβαρ με ένα φοβερό σουτ. Έκανε το 1-1. Ο Νικοκυράκης είχε πετύχει το 0-1 για την ΑΕΛ στο 45 λεπτό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα λοιπόν, ΑΕΛ 1-1. Συνεχίζεις Νίκο.
0: Ζωάο Μάριο, ο οποίος σκοράρει 2 λεπτά μόλις από το γκολ που σκοράρει ο Παρνέβας Βάργα. Και μάλιστα ο Ζωάο Μάριο δεν είναι μόνο ότι σκοράρει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, σκοράρει το γκολ στον τεμπούτο του ως κανονική μεταγραφή αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην φετινή σεζόν. Είχε αποκριθεί την τελευταία μέρα των μεταγραφών ως ελεύθερος. Λέρα που έχει ξανά κατοχή της μπάλας τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ που δίνει στο Ζούκοφ. Ζούκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κρατάει. Δίνει την μπάλα στον Κάιρινεν. Κάιρινεν κάνει το κοντρόλ. Θα δώσει από τα δεξιά. Εκεί που είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης σε ρόλο δεξιού μπακ κάνει μια σέντρα. Ο Ρουμιάντσεφ την πρώτη κόντρα πάει για την απομάκρυνση. Ο Αρμιουγκόμ, ο Καμερουνέζος αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού και στέλνει την μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ την ώρα που και το γκολ του Ζωάο Μάριο είναι κανονικά, δεν υπάρχει κανένα offside σε κανένα από τα δύο γκολ που σημείωσε ο δικέφαλος. Σε κανονική ροή παιχνιδιού, καθώς είσαι τώρα και με στη μένη φάση. Εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά πήγε ο Βίντα, δεν προλαβαίνει όμως. Η μπάλα κόβεται και πάει στον Αλεξίου. Αλεξίου βγαίνει έξω από την περιοχή στον Κάιρινεν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Κάιρινεν. Δίνει τώρα στο Ζωάο Μάριο. Στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους την μπάλα. Πάει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δεν κάνει κοντρόλ. Απομακρύνεται η μπάλα τώρα από τους αμυντικούς Πανσεραϊκού. Και πήγε στον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Στο Βιτάλη δίνει στον Βάργα. Βάργα κάνει την προσποίηση. Σουτάρει 4-0. Ένα πανέμορφο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα στο 38 λεπτό. Δέχτηκε την πάσα από τα αριστερά. Έκανε το κοντρόλ. Είχε δύο αμυντικούς Πανσεραϊκού μπροστά του. Πλάσαρε με το αριστερό. Και σκοράρει. Ένα πανέμορφο γκολ. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία. Στο δεξί παραθυράκι, να το πω πιο σωστά, του Σακαλίδη. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0 μόλις στο 38 λεπτό. Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα την φετινή σεζόν. Με γκολ σε τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές. Στους αγώνες με τον Ηρακλή, την Κηφισιά και τον Άρη. Σήμερα σκοράρει 2-5 τον Πανσεραϊκό. Ενώ είχε σκοράρει και 2 γκολ στον αγώνα με τη Λεύσκη για το Champions League, για τα play-off του Champions League. Εκεί όπου η ΑΕΚ επίσης επικράτησε 4-0. Και τώρα σε 31 λεπτό η ΑΕΚ θα πάρει μια εύκολη νίκη σε ένα άνετο απόγευμα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς έχει κάνει πολλές αλλαγές στην 11η και δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε αυτές τις αλλαγές. Θα τις δούμε και σε αγώνες προαθληματός, καθώς η σεζόν είναι μεγάλη. Η ΑΕΚ έχει πολλά παιχνίδια σε Champions League, σε πρωτάθλημα, σε κύπελο. Οπότε δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε μια τέτοια εντεκάδα και πόσο μάλλον τέτοιες αλλαγές. Την ώρα που η μπάλα πηγαίνει στο Σακαλίδη, Σακαλίδης βάζει βαθιά την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου εκεί που είναι ο Γεωργίου. Γεωργίου θα δώσει από τα αριστερά στο Βίντα. Βίντα δίνει τώρα στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Λικογιάννη. Λικογιάννης στον Κάιρινεν. Καν Κάιρινεν. Δίνει ξανά στο Λικογιάννη. Λικογιάννης τώρα στον Αλεξίου. Αλεξίου. Στον Κάιρινεν ξανά ο Αλεξίου. Το Μαγκόι Βίντα. Το Μαγκόι Βίντα δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο και από τα αριστερά το Λικογιάννη. Λικογιάννης κρατάει Ζωάο Μάριο. Κάνει μια σέντρα πάνω στο σώμα του οικονόμου αλλά εκείνο Βιτάλης. Ζωάο Μάριο ξανά ο Βιτάλης. Βιτάλης κρατάει. Κρατάει πολύ καλά. Καθώς την πάρει στο Αλεξίου. Αλεξίου στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο έχει από τα δεξιά του Βιτάλης και αυτόν θα δώσει. Βιτάλης κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Γεωργίεφ. Κοντρόλ με τον Στίθος από τον Βούλγαρο δεξιό μπακ.

0: κάνει το κοντρόλ, θα κοπεί όμως από τον Μασκανάκη. Μασκανάκης στον Ρουμιάντσεφ. Μασκανάκης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ζούπκοφ στο 40 λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0 με την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Με τον Μασκανάκη να κερδίζει το φάουλ και τον Αλιανίδη να είναι αυτός ο οποίος, ο Αλιατίδης είναι αυτός ο οποίος το κάνει. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε τι επικρατεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ η οποία την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Παθεσσαλικό στάδιο, στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Πλάγι από τα αριστερά με τον Αμγκουόμ. Αμγκουόμ ψάχνει λύση, θα βρει τον Οικονόμου. Οικονόμου στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ δίνει την μπάλα πίσω στον Αλιατίδη. Αλιατίδης δίνει στον Καρασαλίδη. Ρουμιάντσεφ, Αλιατίδης, η μπάλα καταλήγει στον Γεωργίεφ. Έπειτα πολλά σπάσα του Αλιατίδη και Αλιατίδης θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έκανε στον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει. Να πούμε ότι ο Μπαρνάμπας Βάργα σκοράρει και τα δύο πρώτα του γκολ στο φετινό κύπελλο Ελλάδος, καθώς δεν είχε σκοράρει στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης, γιατί πολύ απλά δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχε αγωνιστεί ο Ζήνη με τον Γκατσίνοβης εκείνη την ημέρα στο βασικό σχήμα του Δικεφάλου. Στην επικράτηση 2-0. Ένα παιχνίδι που σκόραραν και ο Ζήνη αλλά και ο Γεωργίεφ. Την ώρα που έχουμε Μάνταλο και Ζούπκοφ από τα δεξιά, όπου ετοιμάζονται να εκτελέσουν το φάουλ, και έχουν από τα αριστερά τους τον Κάρινεν. Ο Μάνταλος θα εκτελέσει και φαίνεται ότι μπορεί να δώσει ρυθμό στον Ζούπκοφ. Όχι, θα κάνει μια σέντρα απευθείας. Περνάει μπάλα από όλους. Οι κόντρες out. Το κεφάλι του Καρασαλίδη έστειλε την μπάλα προς τον Βάργα, όπου η κόντρα του Μπαρνάμπας Βάργα στέλνει την μπάλα out. Καρασαλίδη και με Σακαλίδης τώρα. Ο τραυματοφύλακας του Πανσεραϊκού κάνει τη βαθιά παλιά. Θέλει να βρει κάποιον συμπαίκτη, του βρίσκει τον Μάνταλο. Μάνταλος κάνει κεφάλι στον Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο όμως εκεί πέρα είναι δύο παίκτες του Πανσεραϊκού και κόβουνε. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τα αριστερά στον Αμγκόμ. Αμγκόμ κάνει τη λάθος πάσα. Μάρτιν Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Ρουμιάντσεφ. Η μπάλα ωστόσο, η πάσα του Ρουμιάντσεφ ήταν πιο πολύ από μάκρυνση, καθώς εκεί πέρα ήταν μόνο ο Βίντα. Όπου δίνει την μπάλα πίσω στον Μπαλαμό. Την Μπαλαμό στον Αλεξίου και έχουμε πλάγιο. Που τα δεξιά με τον Αδάμ. Αδάμ δίνει στον Οικονόμου. Αδάμ.
1: Θύμισε μας το λεπτό, Νίκο.
0: Είμαστε στο 43ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0 και πάει να φύγει ΑΕΚ στην επίθεση με τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ο οποίος θα κερδίσει στο κέντρο του γηπέδου φάουλ ακριβώς στη σέντρα.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα σε πολύ λίγο. Να πούμε στους φίλους ότι παραμένει το 1-1 μεταξύ της Καλαμάτας και της ομάδας της Λάρισας, της ΑΕΛ. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα σύντομο και θα επιστρέψουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου του ματς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 5-0 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός πήγαινε να απομακρύνει την μπάλα, ο Πέτρος Μάνταλος έκλεψε, πάτησε στην μεγάλη περιοχή, έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια, πάρα πολύ ατομική ενέργεια, τρίπλαρε, κοντρόλαρε, πλάσαρε με το αριστερό και σκόραρε. Το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, 7 τελικές η ΑΕΚ στην εστία, 6 είναι οι τελικές στην εστία της Ένωσης, ενώ 2 τελικές και 2 στην εστία ήταν του Πανσεραϊκού. Χωρίς κανένα offside ο αγώνας με ρυθμίσει, ενώ είχαμε μόνο και ένα corner στην αναμέτρηση υπέρ της ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία καθαρίζει, κάνει πολύ εύκολα το καθήκον της, είναι πολύ ανώτερη των περιστάσεων και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι και πως το λένε, ήταν νομίζω κάτι αναμενόμενο να δούμε μια νίκη της ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος να τη δούμε τόσο εύκολα από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Μάνταλ, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και θα είναι και MVP του αγώνα στο τέλος της ημέρας, καθώς σκόραρε το πρώτο του γκολ που είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ατομικό γκολ, αλλά έχει και 4 ασίστ, Σάκη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λόγος σε εσένα.
1: Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, λοιπόν, είναι στη μετάδοση του μάτς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έχουμε τελικό στο μάτι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 1-1. Ημίχρονο ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Σήμερα είναι βραδιά Europa League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια, Λεύσκη Σόφιας Σάλσμπουργκ. Στις την ίδια ώρα ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση του μάτς εδώ στον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 10 Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμένκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρσμουτ και Σέλτικ Φερεσβάρος. Δύο παιχνίδια και, για την και στην Ισπανία για τη Λαλίκα, Μπέτις Χετάφε στις 8, στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτια θα έχετε ενημέρωση εδώ από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Καλησπέρα φιλαράκι, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Λάκης 811. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Όφη, λέει η φίλη μας τη Βίκη που παίζει σήμερα. Χρόνια πολλά και μπράβο Βίκη που μου το επιθυμίζεις. Στη Σοφία, στην Ελπίδα και στην Αγάπη. Αναμένω φυσικά, λέει, και τα σχόλια από τους εκλεκτούς και το ρεπορτάζ reporters. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βίκη μου και εμείς ευχαριστούμε. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές του Ντερβέτην Ελλάδα Sports, όπου και αν βρίσκονται. Και καλή συνέχεια μας, λέει η Βίκη, η φίλη μας η Γεωργία. Συγγνώμη, Γεωργία μου, σε βάφτισα. Δεν πειράζει, θα σου φέρω λαμπαδίτσα του Πάσχα.

Αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα κυπέλου και το Σαββατοκύριακο είναι η πέμπτη αγωνιστική και μετά έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Να θυμίσω λίγο το πρόγραμμα. Το Σάββατο ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στις 7, ο Άρης τον Ηρακλή στις 7.30, την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

Για το φίλο το Δημήτρη που με ρωτάει πώς είναι διεθνής του Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος είναι 14. Λοιπόν, είναι ο Ουναΐ και ο Σαλάχ Εντίν που θα πάνε για την εθνική στο Μαρόκο. Πελίστρι στην Ουρουγουάη. Ο Λιβάη Γκαρσία Τρινιντάν Ταμπάκο. Ο Τετέ Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδος. Ο Ραστόντερ στα Σκόπια. Ο Γιάκουσης στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Στην ΚΑΤ 21 της Κροατίας. Ο Κάτρης ο Κοντούρης στην ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας. Ο Μπινιάρης ο γείτονος ο Λάδας ο Νεμπής στην ΚΑΠΑ 17. Θα ήταν 15 και αυτό εάν πήγαινε και ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, αλλά από ό,τι μάθαμε επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή του και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα, και ο λόγος είναι ότι δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τον τραυματισμό του, να μην επιβαρυνθεί. Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή έγινε αποδεκτή από τον προπονητή της Εθνικής του, και αυτό κατ' εμέ δείχνει πόσο υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Επίσης ότι στο μάτς χθες με την Κηφισιά στη Λεωφόρο βρέθηκε ο βοηθός προπονητής της Εθνικής Μαρόκου για να διαπιστώσει την κατάσταση του Ανά Σαλάχ Εντίν. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους προπονητές με τις διακοπές. Δεν μπορούν να δουλέψουν, και ειδικά όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του Ολυμπιακού που είναι πολύ καινούριο στην ομάδα, διότι λείπουν αρκετοί παίκτες, οπότε δεν μπορεί να γίνει μια σωστή προετοιμασία, με αυτή την έννοια το λέω.

Ο Αλεξίου ήταν, ο Χρήστος Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο 1 λεπτό με τον Πανσεραϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Γιονίκος Κατσάτσος που μετά δει το μάτς, αυτό είναι το πρώτο γκολ του νεαρού σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Ένωσης. Τελεστής ο Μάνταλου σε ένα φάουλ από τα αριστερά και ο Αλεξίου με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0.

0: Να σας πω, αύριο ξεκινάει το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, με 4 ομάδες να τίθονται αντιμέτωπες. Στις 5.30 ανοίγει η αυλαία με τον ΠΑΟΚ να παίζει απέναντι στην Παρτίζαν, ενώ λίγο αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Οι τιμένοι φίλες και φίλοι θα παίξουν μεταξύ τους στο μικρό τελικό το Σάββατο στις 19 του μήνα, ενώ οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Αυτή την ώρα γίνεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για αυτό το τουρνουά. Έχουμε την ενδεκάδα του Όφη για το μεγάλο μάτς απέναντι στη Χόφενχάιμ.
1: News.
0: Αμυνά. Χριστογιώργος είναι ο τερματοφύλακας, θα είναι μάλλον ο τερματοφύλακας του Όφη. Όπως είπα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς παρατάσσει ο Χρήστος Κόντης, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίτσμανιτς. Ντίκμαν θα καλύψει την δεξιά πλευρά, ο Αθανασίου θα έχει την αριστερή πλευρά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην επίθεση Φούντας και Αϊτόρ. Οι δύο αυτοί θα κινούνται στα άκρα, λογικά ο Φούντας δεξιά, ο Αϊτόρ αριστερά, και ο Κόντρο θα είναι στο 9, σεντερφόρ. Είναι ιστορική αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας στις 8 παρατέταρτο, σε μία ώρα από τώρα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Οπαπαρίνα, εκείνο ο Νίκος Κατσάτσος για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που βρέχει γκολ σήμερα. Έλα Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
1: Βρέχει γκολ ενώ είναι ηλιόλουστα, Σάκη, απόψε. ΑΕΚ Πανθεραϊκός 6-0 την ώρα που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει την νίκη, την νίκη θα την πάρει. Και να πούμε ότι έχουν γίνει και δύο αλλαγές για τον Πανθεραϊκό, για την ΑΕΚ δεν έχουν γίνει ακόμα. Να πούμε ότι στη θέση του Ζορζίνιο μπήκε ο Μωυσίδης στο αριστερό εξτρέμ, ενώ έχουμε και τον Οικονόμου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει στη θέση του ο Ρομέρο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που έχουν γίνει για την ομάδα του Αλέγκου Βοσνιάδη. Την ώρα που έχει γίνει η σέντρα, η μπάλα είναι σε πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Από τα δεξιά τώρα έχει ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Βιτάλης. Βιτάλης στο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έχει μπροστά το Μάνταλο. Μάνταλο ξανά Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια παγιά, δεν μπορεί να βρει εκεί πέρα τον Κάριν, ο οποίος είχε ανέβει. Οπότε η μπάλα καταλήγει out χωρίς να απειλήσει κανέναν. ΑΕΚ Πανθεραϊκός, επαναλαμβάνω, 6-0. Αλλά δύο γκολ να βάλει η ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει τα αστέρια που υπάρχουν στο σήμα του Champions League. Καθώς το σήμα του Champions League έχει 8 αστέρια, τα οποία συμβολίζουν τις πρώτες 8 ομάδες που συμμετείχαν στη νέα μορφή του κυπέλλου Αθλητριών Ευρώπης. Την ώρα που η μπάλα από τον Σακαλίδη καταλήγει στον Αμγκουόμ, αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Μωυσίδης αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, κερδίζει φάουλ ο Μωυσίδης, το οποίο εκτελείται γρήγορα στον Αδάμ, Αδάμ στον Βερνάρδο. Βερνάρδος περνάει τον Λυκογιάννη, ο Ζωά Μάριο τον κόβει όμως με φάουλ και θα λάβει και την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος ιδιαίτερος για να κάνει αυτό το φάουλ, γιατί η ΑΕΚ ήδη προηγείται, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Την ώρα που, να ξαναπούμε λίγο του σκόρερ, Αλεξίου στο 9, Βάργκας στο 32 και το 38, στο 35 σκοράρει ο Ζωάο Μάριο. Στο 44 σκοράρει ο Βιτάλης και στο 45 συν 1 σκοράρει ο Πέτρος Μάνταλος. Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μοίρασε 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ του δικεφάλου. Την ώρα που η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ με τον Ζούμπκοφ να δίνει την μπάλα πίσω στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ, ένας εκ των σκόρερ του πρώτου αγώνα του κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολη. Η μπάλα τώρα πηγαίνει το δεξιά προς τα αριστερά στον Λυκογιάννη μέσω Αλεξίου. Αλεξίου τώρα στον Κάρινεν. Κάρινεν από τα δεξιά Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ που δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει σε τη μεγάλη περιοχή, δίνει ξανά στον Ζούμπκοφ. Ουκρανός κάνει την προσπίση. Ζωάο Μάριο. Ο Γεωργίεφ θα κερδίσει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Το οποίο φάουλ θα πάει να το εκτελέσει για ακόμα μια φορά ο Πέτρος Μπανταλός. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και την πέμπτη του ασίστ. Γιατί εντάξει, 4 έχει κάνει. Εκπληκτική εμφάνιση σήμερα από τον αρχηγό της ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν τις λες και λίγες, Νίκο.
1: Ισχύει πράγματι. Μόνο λίγες δεν μπορείς να τις πεις. Για να τις πεις λίγες πρέπει να είσαι μέσα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να είσαι για να πεις λίγες αυτό το ασίστ. Τέλος πάντων. Ζούμπκοφ και Μάνταλος είναι οι δύο που θα εκτελέσουν το φάουλ. Να δούμε ποιος θα πέσει ο κλήρος. Στο Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, βάζει τα χέρια ο Σακαλίδης, η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Ο Μωυσίδης θα κερδίσει νέο φάουλ. Όχι. Ο Μωυσίδης θα κάνει φάουλ, καθώς υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στον Μωυσίδη και τον Μάνταλο. Αλλά ήταν ακόμα μια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ζούμπκοφ πήγε να σκοράρει. Αποκρούει ο Σακαλίδης και εν συνεχεία ο Μαγκουόμ διώχνει. Στην αρχή, όπως το είδα, φάνηκε σαν να πηγαίνει κάπου με κεφαλιά η μπάλα, αλλά προς την αιστεία του Σαγαλίδη, αλλά δεν πήγε πουθενά. Δεν ήταν ποτέ τώρα που βλέπω και στο monitor που έχω δίπλα μου. Και τώρα έχουμε νέο φάουλ που θα το κάνει ο Μάνταλος. Βλέπω Μάνταλο, βλέπω Κάρινεν, βλέπω και Βιτάλης. Όχι, ο Λυκογιάννης είναι. Κάνει το φάουλ, κεφαλιά του Βίντα, πλάγια από το δοκάρι, από το αριστερό δοκάρι του Σακαλίδη. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον δικέφαλο σε 50ο. Πρώτο λεπτό, εντάξει. Να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει το σκορ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να διεκδικήσει κάτι ο Πανσεραϊκός σήμερα. Η ΑΕΚ πήγε με σκοπό να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς και το έκανε. Και από πολύ νωρίς. Αλλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού δίνουν και αυτή την δική τους προσπάθεια. Με την μπάλα τώρα να καταλήγει στο νούμερο 69. Από το νούμερο 69 είναι ο Ρομέρο. Ρομέρο, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Καραθαλίδη. Καραθαλίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Αλιατίδη. Ρομέρο κάνει μια βαθιά παγιά τώρα ο Καρασαλίδης, εκεί είναι μόνο ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν στο Μάνταλο, ο Μάνταλος δεν έκανε και την καλύτερη πάσα. Εντάξει, θα συνέβαινε και αυτό. Τόσα σωστά πράγματα έχει κάνει ο τύπος. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για μια λάθος πάσα. Και τώρα πάει να φύγει με τον Μωυσίδη στην επίθεση ο Πανσεραϊκός, ο Μπερνάρδος είναι αυτός, το οποίο κρατάει για να δώσει την πάσα κόντρες. Και η μπάλα καταλήξει στον Ζάο Μάριο, ο οποίος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δίνει στον Ζούκοφ, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Μάνταλο που είναι στη σέντρα. Και ο Μάνταλος θα κερδίσει το μικύκλο της σέντρας. Φάουλ από τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Όπου μάλιστα κάτι έλεγε στον Μάνταλο, υπήρχε μια μικρή ασυμμαχία.
0: Ευχές για τα Χριστούγεννα, αντάλλασαν, φίλε.
1: Όντως, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, Σάκη, θα μπορούσε πράγματι.
0: Εννοείται λοιπόν. Να μας θυμίσεις το λεπτό που βρισκόμαστε, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ωραία, λοιπόν. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 και βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό.
0: Λοιπόν, 6-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Πανσεραϊκό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και φυσικά τη συνέχεια του αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Πανσεραϊκού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777.
4: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Εξαγγελίες την επόμενη εβδομάδα για εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όπως είπε θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Παράλληλα ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο της προσωπικής θέσης που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Με αφορμή το επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Τέλος, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Σε συνέντευξή του στον Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα ξεκινήσει με δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί. Θλίψη στην Κοζάνη για το θάνατο της 16χρονης μαθήτριας του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, το κορίτσι κατέληξε. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της, ανέφερε ότι αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν πιλωτικά τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δήλωσε αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας Νίκος Χρυσόγελος στον Αθήνα 984. Με αφορμή την ημέρα Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ο κ. Χρυσόγελος αναφέρθηκε στην ανάγκη περιορισμού της χρήσης γιοταχή, προσθέτοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για 17 χιλιόμετρα δημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων, που μαζί με τα 8,5 χιλιόμετρα του βόρειου άξονα της περιφέρειας θα δημιουργήσουν δίκτυο περίπου 25 χιλιόμετρων. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε η μεγάλη συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο καμπανάκι από τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Ωστόσο, δεν διευκρίνησε ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών τις οποίες επικαλέστηκε. Να υποδεχθεί μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, κάλεσε την Τουρκία ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες. Κάλεσε μάλιστα τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να τους εγκαταστήσει στην Ατάλεια. Ο Κάτς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, ενώ ανέφερε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
10: Κάτσε γιατί σε έχασα. Βάλ' τα λίγο σε μία σειρά.
11: Δύσκολο να τα βάλεις σε μία σειρά τώρα που όλες οι διάσημες σειρές της HBO ήρθαν στο Vodafone TV. Big Little Lies, Game of Thrones, Sex and the City, True Detective, οι ολοκένουργες Avenue 5, The Outsider, Euphoria, αλλά και πολλές ακόμα είναι αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO. Vodafone TV, όλα εδώ για σένα. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Η γλυκιά σμωρία στο ραδιοφωνό σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Λίλη Φωτοπούλου. Καλά να περάσουμε.

Το μαζί λοιπόν, γι' αυτό μας τραγούδησε η Μελίνα Μαυρίδου, νέα ερμηνεύτρια και δημιουργός, αφού γράφει και τους στίχους των τραγουδιών της, και τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Κίρτσος. Οι δυο τους θα εμφανιστούν σε μια εβδομάδα ακριβώς, την επόμενη Πέμπτη, για τους φίλους που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη. Θα εμφανιστούν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στην Πλάζ Αρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθυναλός, με ελεύθερη είσοδο. Δύο νέα παιδιά που όμως ήδη έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα. Μάλιστα, αυτή την εποχή είναι ενεργή και η συνεργασία τους με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή σε αρκετές συναυλίες και παρουσιάσεις καινούριων έργων του. Μελίνα Μαυρίδου λοιπόν και Νίκος Κίρτσος μαζί στη Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα.

0: λίγο πριν το σήμα μας ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι της με τίτλο «Είναι ώρα να έρθεις». Και εδώ είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το «Μαζί». Εντάξει, αυτό το «Μαζί», όπως καταλαβαίνετε, το θέλουμε πάρα πολύ, το χρειαζόμαστε. Παράληψη μου βέβαια να ευχηθώ σε όσους γιορτάζουν, και είναι μια πολύ αγαπημένη μου γιορτή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ονόματα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη γιορτάζουν απόψε 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες όσες έχουν αυτά τα 4 υπέροχα ονόματα. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε μια έτσι αγαπημένη μου φίλη, τη Σοφία. Αφιερωμένο το επόμενο. Πάλι μαζί.
1: Όσοι το ξέρετε, το σιγοτραγουδάτε μαζί μας.
0: Σιγοτραγουδίστε το, με τον Κωστή Μαραβέγια.
1: Μυσταγωγική. Σαν να είμαστε στο κήπο μου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 8.30 και τους τίτλους ειδήσεων, αλλά να θυμίσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η ΠΕΜ Παναγοπούλου, 2-13-09-09-100, και επίσης email στη διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούλης.
7: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι News 92,6.

0: να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε

καθώς τον κατηγορεί για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθήσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε μεγάλη συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων στη Τραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στο διεθνή χώρο, στη Γαλλία, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα ιδιαίτερο αυστηρό δημοσιονομικό σχέδιο για το 2027 με τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να προαναγγέλει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το υψηλό δημόσιο χρέος. Μιλώντας στη Λεφιγκαρό, ο Λεκορνί ανέφερε ότι χωρίς τις προβλεπόμενες περικοπές το έλλειμμα θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο 6,5% του ΑΕΠ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 προηγεί το Όφι της Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσερραϊκός 8-1 και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αύριο προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή.
0: Ράδιο Ρούμενι, News.
3: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμπούτσας.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου εσύ φωνητικά, όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η
0: πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την εθνική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Πήρα από το Πασόκ για την κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό κόστος και το επίδομα ανεργίας μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάου Τρίκου πήκανε λόγο για κραυγαλαία αντίφαση, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Επίσης, σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, το Πασόκ αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέβλημα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά του στοιχεία και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η μοιάρση της βουλευτικής αρσιλίας του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η πλειοψηφία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ αντιθέτως η αντιπολίτευση υπερψήφισε και στις δύο περιπτώσεις. Το εισαγγελικό αίτημα που αφορά στο Λευτέρη Αυγενάκη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασελάκη για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Για τον Μακάριο Λαζαρίδη, μήνυση δικηγόρου με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του. Επίσης, η Επιτροπή εισηγείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για δύο υποθέσεις. Η πρώτη αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας και η δεύτερη σε μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη. Την Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η τελική απόφαση. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα και αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε η μεγάλη συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην κεντρική Σουηδία, 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε πεδίο βολής.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Λοιπόν, στα παχύλια που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 6-7 λεπτά δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάτι. Μια ευκαιρία μεγάλη είδα έχασε μόλις τώρα η Νιόν Σεντζιλουάζ. Από εκεί πέρα όλα στο 0-0. Ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς, έχουν παίξει περίπου 8 λεπτά. Πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα.
8: Τι κάνετε?
7: Καλά φιλαράκο, τι κάνεις εσύ?
8: Λοιπόν, για σημείωσε.
7: Σημειώνω.
8: Μουασαλιμπατζή.
7: Τι είναι αυτός?
8: Ο νέος παίκτης που ήρθε του Ολυμπιακού.
7: Ναι, να το λέμε Μάριος καλύτερα, γιατί με μπερδεύεις τώρα.
8: Μία προπονητής.
7: Μία προπονητής Ολυμπιακού με παράξενο όνομα, μία παίκτης. Άντε να βρεις. Ναι, καλά. Θα λέμε το μικρό του και
8: η Μανώλη.
7: Ναι, Μανώλης από τα Χανιά και ο Μάριος.
8: Ναι, και ο Μάριος.
7: Τέλος.
8: Λοιπόν. Να δώσω σιγάρι,
7: να πω γκολ για τη Γιουβέντους. Ανοίγει το σκορ στο 8 λεπτό. 1-0 με την Νάι Μέγκε. Εντάξει, φαβορεί απόλυτη Γιουβέντους. Συνεχίζει Μπιλάρα, λέγε.
8: Λοιπόν, είδαμε τον Όφη να παίζει αμυντικά. Μιλάμε, ο Κόντις εξελίσσεται σε Μουρίνιο, έτσι.
7: Ναι.
8: Πρόσκατης. Δύο παιχνίδια, όπως είπες, με τη Λεύσκη. Δεν πρέπει να φάγει γκολ.
7: Όχι, δεν έφαγε γκολ.
8: 7-0,
7: 8-0 με τον Ολυμπιακό, δηλαδή τέρματα.
8: Έτσι. Και δύο.
7: Όχι, 8 σύνολα. 7 είναι 7 τα 3 παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. 3 και 2, 5 και 2, 7. Και ένα με τον Ολυμπιακό, 8.
8: Ναι, 8. Λοιπόν. Και τι ήθελα να πω. Και η ομάδα, δηλαδή ο Όφη, από ό,τι είδα, έτσι, γιατί το είδα το παιχνίδι. Ναι, μεν άμυνα, Πούλμαν, αλλά Μουρίνιο, αυτό που βλέπαμε το Μουρίνιο τότε στην Ίντερ, να θυμηθούμε έτσι, οι πιο παλιοί εμείς.
7: Ναι, όμως η Ίντερ έπαιζε άμυνα, αλλά είχε παιχταράδες. Ο Όφη δεν έχει ομάδα που έχει Χοβενχάιμ. Ο Μουρίνιο έπαιζε, είχε παιχταράδες, τεράστιο μπάτζετ και έπαιζε άμυνα, γιατί έχει φιλοσοφία αυτή. Ο Κόντις δεν έπαιξε άμυνα γιατί έχει παιχταράδες, έπαιξε γιατί απέναντί ήταν μια ομάδα καλύτερη. Καταλάβες αυτό.
8: Αλλά πρόσεχε να δεις όμως. Δεν κινδύνευσε. Έκανε φάσεις.
7: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι ευκαιρίες καλές η Χοφενχάιμ, δύο-τρεις καλές.
8: Αλλά δεν έκανε φάσεις, ξέρεις να κινδυνεύσει να κάνει. Και πίεση, αυτό που είδα στα πρώτα λεπτά, άντε 5-10 λεπτά, και πολύ λέω 10 λεπτά, του δευτέρου ημιχρόνου, και μετά έσβησε. Ναι, προσπαθούσε, έκανε μονότερμα, ναι όλα, αλλά δεν. Δηλαδή δεν φοβήθηκα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
7: Ναι,
8: εγώ
7: ναι,
8: βλέποντας το παιχνίδι.
7: Καλά, είσαι και ουδέτερος, για να το φοβάσαι. Άμα στην Αγία παίζει ομάδα σου,
8: φόβο
7: που θα έχεις.
8: Την ομάδα που υποστηρίζω, παθιάζομαι.
7: Ναι, άλλο να παίζει ομάδα, θα σου πω φόβο που θα είχες. Ρώτα τους κριτικούς πώς ήταν στο 1-0 μέχρι να πάει το 2.
8: Εντάξει.
7: Απ' έξω εμείς που είμαστε το βλέπουμε πιο χαλαρά. Απ' παίζει ομάδα μας, δηλαδή.
8: Δεν διαφωνώ ότι εμείς το βλέπουμε, γιατί δεν είναι η ομάδα μας, αλλά εγώ παθιάζομαι, ξέρεις, όταν παράδειγμα με τον Όφη είχα παθιαστεί, ξέρεις, δώσ' την μπάλα, κάνε, φτιάξε, ξέρεις, είμαι τέτοιο στυλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Κάνω μια παρένθεση. Από ό,τι είδα, έχεις μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα, έτσι.
7: Η ΑΕΚ.
8: Ναι, ναι, δυσκολεύτηκε.
7: Εκεί όπως πρέπει να τα βάλει, ας φίλε, δεν τα βάλε με την Τρίπολη και με το... Με την Κηφισία εκεί έκανε χασευκαιρίες πολλές. Δεν πήγαν. Σήμερα έχει κάνει 7 φάση και βάλει 6 γκολ.
8: Πώς ήρθε, 6?
7: 8-1.
8: 8-1.
7: Ναι. Όταν βάζεις 6 φάση και βάζεις 5 γκολ, 7 φάση βάζεις 6 γκολ, με την Κηφισία έκανε φάση να βάλει κανένα, να βάλει ένα και με την Τρίπολη τα ίδια.
8: Εντάξει. Εντάξει, δεν να κάνουμε. Έτσι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Δεν κάνουμε. Και ο Γιώβ έκανε 6, πόσο λέτε.
7: Ναι, εντάξει,
8: να
7: σωστό,
8: έτσι,
7: σωστό.
8: Και πάρει 2 γκολ.
7: Σωστό, σωστό.
8: Έτσι. Αλλά το γκολ αυτό πρέπει, τη φάση ο Γκότης πρέπει να την έκλεψε από τον Ολυμπιακό, από τα κόρυβα του Ολυμπιακού.
7: Ποιο πράγμα?
8: Το γκολ το δεύτερο, εσύ.
7: Α, το δεύτερο γκολ του Όφη, ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, ναι. Ναι. Όλοι στο πρώτο δοκάρι, ξέρω εγώ, πάει μπάλα, παπ. Πάντως ήταν σε γενικές γραμμές. Εντάξει, θέλει παίχτες, έτσι τώρα. Δηλαδή ο Νους έδωσε κάποιες ανάσες κρατώντας την μπάλα και όλα αυτά. Θέλει κανένα δυο παίχτες, έτσι σαν τον Νους, να κρατάνε την μπάλα. Δεν έχει τέτοιους παίχτες.
7: Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα και ο Όφη δεν μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά τον μπάτζετ. Τώρα εντάξει. Α, για την Ελλάδα μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολο πάντως.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Δηλαδή, και απορώ πως και ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη εύκολα.
8: Εντάξει, πρώτα παιχνίδια
7: ψήλω,
8: είναι τώρα.
7: Ψήλω εύκολα, ψήλω εύκολα, ψήλω εύκολα.
8: Δεν ξέρεις τώρα, ξέρεις, τρως το γκολ και ξαφνικά ξέρεις πρέπει να βγεις μπροστά.
7: Ναι, εντάξει,
8: γιατί αυτό το πρόβλημα μπορεί να το έχει ο Όφη, έτσι. Να φάει το γκολ και να πρέπει να βγει μπροστά και να μην ξέρει.
7: Ναι, εντάξει, για να δώσουμε την ομάδα που θα παίζει κιόλας, ναι, εντάξει, σωστό, σωστό.
8: Έτσι, λέμε το Αστέρα Τρίπολη, ρε παιδί.
7: Ναι.
8: Έτσι που λέγαμε, το Αντρόμητο. Έτσι εκεί πέρα μπορεί να την πατήσει. Πάντως, μέχρι στιγμής πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Δείχνουν αυτό ανεβάζει επίπεδο και τον Όφη. Έτσι, αυτή η νίκη τον ανεβάζει επίπεδο. Δηλαδή και οι παίχτες μέσα τους ανεβαίνουν επίπεδο και είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποκτούν ψυχολογία. Και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα φέτος.
7: Μακάρι. Αυτό
8: και θα πω και κάτι, επειδή άκουγα το φίλο που παραπανιόταν, επειδή οι Παναθηναϊκοί μας πικάρανε με το Μεντιλίπαρ. Ωραία. Καλά κάνανε. Που το είπες και εσύ.
7: Μπορείς
8: να κάνουμε πλάκα.
7: Μπορείς. Εντάξει, αυτό είναι ωραία πλάκα.
8: Μετά τη διακοπή θα έρθουν στο. Στο
7: Φάλιρο. Άμα
8: και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
7: Και απεικάρει τον ίσο.
8: Άμα του φωνάξουμε τώρα Αλαφούζο Πούλα.
7: Αυτό λέω. Αυτή είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Τώρα δεν είναι να παρεξηγήσουμε αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο.
8: Εκεί πέρα το θέλω.
7: Να το κάνεις θέμα. Είναι πλακίτσα, χαβαλές, ωραίο. Από το να βρίζεις μανάδες, πατεράδες, καλύτερα να λες
8: έτσι. Όχι. Πρέπει να το καταλάβουμε και να πέσει και ξυπνάδα στα συνθήματα. Έτσι να είναι ευρηματικά. Αυτά πειράζουν περισσότερο. Η μάνα και αυτά, ξέρεις, ενοχλούν.
7: Ναι, αυτό είναι δηλαδή, το θέμα, εντάξει, αυτά.
8: Θόρυβο στα αυτιά, περισσότερο η χορύπανση και. Δηλαδή, και να βρίζουν τώρα τη μάνα του καθενός.
7: Ναι, αυτό είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλά, μπιλάρα μου.
8: Λοιπόν, έγινε.
7: Τα λέμε, αδερφέ, να είσαι καλά. Λοιπόν, να ανοίγει το σκορ, είπαμε, Γιουβέντους 1-0, στο 14ο λεπτό, με σκόρερ τον Νίκο Γκονζάλες. Ανοίγει το σκορ Κρίσταλ Πάλας με τη Λεχ Πόζναν, με τον Γέρεμι Πίνο, στο 15ο λεπτό είμαστε τώρα. Και ανοίγει το σκορ και η Μπόρνμουθ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, στο 15ο λεπτό. Φάση που εξετάστηκε από το ΒΑΡ, τελικά δεν ήταν offside. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Προηγείται η Bournemouth μέσα στην έδρα της Real Sociedad. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή.

Ο φίλος μου Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, συγχαρητήρια. Καλησπέρα στις ελληνικές ομάδες, καλή εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα φιλαράκο, καλέ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε, να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς με το Viper με μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Από ό,τι βλέπω, ανοίγει το σκόρ η Μπεσίκτας με την Μαρσέη. Μια Μπεσίκτας η οποία φέτος έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Τουρκία και πάει να μπει σφήνα και στην Γαλατασαράη και στην Φενέρμπαχτσε. Ανοίγει το σκόρ στο 15ο λεπτό. Μαρσέη Μπεσίκτας 1-0. Παιδιά, όσοι θέλετε, υπάρχουν τα κανάλια της Κοσμοτέ να δείτε τα παιχνιδάκια και Κοσμοτέ 1, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, είναι τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό, δείχνει όλα τα μάτς. Τώρα βλέπω τον γκολ της Μπεσίκτας με την Μαρσέη, κανονικά τον γκολ μετράει 1-0.

μια καλή ομάδα η Union Saint Gilloise. Έχει μπει σφήνα τελευταία χρόνια. Εντάξει, την Άντρεχτ το έχει, γιατί η Άντρεχτ έχει πέσει πολύ, αλλά έχει μπει σφήνα μέσα κόντρα στην Μπριζ και έχει πάρει και πρωτάθλημα. Μια καλή ομάδα η Union Saint Gilloise. Βλέπω τον γκολ πάλι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Καθαρό γκολ. 0-1. Άρα έχουμε μέχρι τώρα Βικτόρια Πριζέν, Union Saint-Gilloise 0-1 με γκολ του Κρυφαλούση. 0-1. Όχι, δεν είναι ο σκόρ αυτός, άλλος είναι ο σκόρ, θα τον βρούμε τώρα, θα τον πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Ιουβέντους Ναϊμέγεν 1-0 με τον Γκονζάλες. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-0 με τον Φακίλη, Ιχάν Φακίλη. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-1 με τον Κλάιβερτ στο 11ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Ανοίγει σκόρ η Φερεντσβάρος κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί βλέπω το παιχνιδάκι και έχει πολλές φάσεις η Σέλτικ. Ανοίγει σκόρ η Φερεντσβάρος 0-1. Αρκετά γκολ για τα πρώτα 20 λεπτά. Μόνο γκολ δεν έχουμε στο παιχνίδι Λίλεστρομ Τορένσε. Το Ρένσε θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Αυτοπούτα. Από εκεί πέρα έχουμε παντού γκολ εκτός από το παιχνίδι Τορένσε με τη Λίλεστρομ. Τα υπόλοιπα έχουν μπει γκολ. Και η Μπεσίκτας, η αυτή αντίπαλος. Είναι αντίπαλος, νομίζω. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Η Μαρσέη είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Χάνει 1-0 από την Μπεσίκτας. Το γκολ για την Φερεντσβάρος ο Μπαμιντέλε, Γιωσούφ Μπαμιντέλε. Το γκολ για την Union Saint-Gilloise ο Μοφεκένγκ στο 18ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά που σήμερα γιορτάζουμε λόγω του Όφη. Γεια σου Μανώλη μου, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε

Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Juventus που καθάρισε το ματσάκι εύκολα απέναντι σε μια εντάξει αδύναμη ομάδα, την Αϊμέγγεν. Κάνει το 2-0 νωρίς το 25ο λεπτό με τον Αλαμπέγκοβιτς. Στο 24ο λεπτό κάνει το 2-0, ψιλοκαθαρίζει το μαχηντάκι. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή, να δω αν υπάρχει. Μάτσε City Norwich για το Λικάψο, ημίχρονο είναι στο 2-0 με γκολ το δεύτερο ο Τσέρκι. Ένα παιχνίδι από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, το Μπαστιά Κάνες είναι 1-1 στο 38. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια του Europa, Βικτόρια Πλιζέν Union Saint-Gilloise 0-1, Juventus Nijmegen 2-0, Crystal Palace Lech Poznan 1-0, Lillestrøm Torrense 0-0, Besiktas Marseille 1-0, Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Ferencváros 0-0.

γκολ για την Τωρένς, στα Αχτωπούτα, μέσα στην έδρα της Λίλεσταρ στην Νορβηγία, προηγείται 0-1. Η Τωρένς είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, θυμίζουμε, στον ομιλό του. Προηγείται 0-1 στο 23ο λεπτό στην Νορβηγία με την Λίλεσταρ.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Ένα Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-0. Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Velesvaros 0-1, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Είμαστε στο 31ο λεπτό των παιχνιδιών.

Λοιπόν, ισοφαρίζει και η Μαρσέγ. Την Μπεσίκτας στο 30, Μπεσίκτας Μαρσέγ 1-1 και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όπα, έπεσαν οι γράμμες. Θα ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την Μπεσίκτας, για την Μαρσέγ. Ισοφάρισε ο Αμπταλάχ. 1-1.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να έχουμε ένα καλό βράδυ με τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα, ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο που άκουσα πριν για την Αϊμέγγεν, καθώς θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Και θέλω να δηλώσω ότι το μάτς θα λήξει 2-2.
0: Α, σοβαρήσει, εκατομμύρια πληρώνει. Άμα σοβαρήσει η Αϊμέγγεν, την Γιουβέντους.
1: Πληρώνει εκατομμύρια.
0: 300 απόδοση πληρώνει.
1: Δεν νομίζω να πληρώνει τόσο πολύ, αλλά είναι μια καλή ομάδα, καθώς την έχω δει να παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα κάνεις πλάκα τώρα. Οκ. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Τώρα εντάξει.
1: Το είπες πριν κάπως έτσι για την Αϊμέγγεν.
0: Ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τίποτα σπουδαίο, με τη Βέλτσα απέναντι.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, επειδή απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, φιλαράκο μου, έλα. Εντάξει. Θα κάνεις πλακίστα τώρα, άστο.

Λοιπόν, πέναλτι για την Crystal Palace με την 3-0 το κάνει. Εύκολα στο 33 βρισκόμαστε. Καθαρίζει εύκολα το μάτς η Crystal Palace. Πέναλτι για τη Juventus, για το φίλο που μας πήρε πριν και λέει ότι είναι καλή ομάδα η Μέγκεν. Είναι στο 34-2-0. Πέναλτι για την Juventus.

Λοιπόν, 3-0 και η Juventus καθαρίζουν το μάτς νωρίς και η Juve και η Crystal Palace με Νάιμεγκεν και Λεχ Πόζναν αντίστοιχα. Το κάνουν και over μόνες τους. Μια χαρά. Όσοι παίξατε άσο και over, έχετε πληρωθεί από το

0: Θεμό, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, 25 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα. Καλώ το φίλο μου τον Πανιόνιο.
1: Το Λευτέρη.
0: Ναι, τι κάνεις φίλε.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Μας χάλασε λιγάκι την εκπομπή, λέγαμε καλημέρα.
0: Τώρα καλημέρα, μέρα τις 12 καλημέρα πως να πεις. Μέχρι τις 2 θα είμαστε.
1: Καλώς είναι πιο αργά.
0: Εντάξει.
1: Σε είχαμε και μας.
0: Και τώρα ωραίο είναι, και τώρα ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Μπράβο, μεγάλη νίκη όφη σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τεράστια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που κέρδισε και τους βαθμούς στην Ελλάδα. Τι ήθελα να σε ρωτήσω με την ΑΕΚ, τι γίνεται, παίρνει κάποιο παίχτη, άκουσα ή όχι?
0: Πού?
1: Όχι.
0: Πού τα άκουσες αυτό?
1: Λάθος.
0: Μπορείς άκουσες, μπορείς διαβάζεις το ίντερνετ και βλέπεις το, πήρε τον Ερτέλ στο μπάσκετ.
1: Α, για τον μπάσκετ είναι, ναι μωρέ, ναι μωρέ. Να σε ρωτήσω ρε Πιλάρα, τον κόρτη της Ταβάρες το έχεις δει με την Καλαμαριά?
0: Ναι, που τους πέρασε όλους.
1: Τι έκανε
0: που τους πέρασε όλους, ναι, το έχω δει, το έχω δει.
1: Φοβερό μπορεί να μην. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι
0: άλλο.
1: Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, τι βλέπεις τώρα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός?
0: Όλες, Ολυμπιακός, όλοι, όλοι μέσα και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα.
1: Ο ΠΑΟΚ ρε φίλε είναι λίγο μακριά.
0: Εντάξει, ναι, μακριά δεν είναι, από τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ παραπάνω είναι. Στην βαθμολογία τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, αλλά σαν ομάδες.
0: Πήρε παίχτες ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτες. Έχουν ακόμα διακοπή τώρα 3 εβδομάδες. Θα βελτιωθούν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή καλύτερα στοιχεία δείχνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ από όλους τους άλλους δύο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ με περισσότερο.
0: Τουλάχιστον τα πρώτα μας που έχουμε δει, τα 4 του πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι δηλαδή μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός δεν παίζεται ρε φίλε. Από ό,τι έχω δει και εγώ, δηλαδή εντάξει έχει κάνει...
0: Ναι, έχει κάνει καλές μεταγραφές, αυτή είναι αλήθεια.
1: Καλές μεταγραφές και δηλαδή εγώ ο πρώτος φαβορί θα έδινα τον Παναθηναϊκό με λίγο διαφορά με την ΑΕΚ, δηλαδή και η ΑΕΚ. Θα είναι σώμα με σώμα που λένε.
0: Ναι, για να δούμε, τώρα λοιπόν από τίποτα γιατί είναι τέταρτη αγωνιστική. Από τέταρτη αγωνιστική πρωταθλητής Σεπτεμβρίου δεν βγαίνει κανένας.
1: Καλά, όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς ρε φίλε, πολύ νωρίς. Να σου πω ρε φίλε και κάτι άλλο που άκουγα γιατί δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή τις προάλλες. Με τον Ελκαμπή που έσπασε το πόδι του.
0: Ναι. Κρίμα, κρίμα.
1: Άκουγα τους φίλους τους Ολυμπιακούς, εντάξει, εγώ δεν νομίζω να κάνει κάτι εσκεμμένο ρε φίλο τερματοφύλακα του Βόλου. Δηλαδή, άμα παρατηρείς τη φάση, ούτε πάει με τα πόδια, ούτε πάει...
0: Εντάξει, δεν είναι εσκεμμένο, μην το συζητάμε ακόμα τώρα μετά από τόσες μέρες, δεν είναι εσκεμμένο, τελείωσε τώρα. Ας να λένε, αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι άρρωστα μυαλά τώρα, μην τρελαθούμε, τους κάνουμε...
1: Γιατί άκουγα...
0: Και που το συζητάμε για αυτούς, κάνουμε χάρη τώρα, τους δίνουμε και αξία.
1: Ναι, γιατί άκουγα να μην και λέγανε ότι πήγε τον σκότωσε τον.
0: Εντάξει, άστο να λένε τώρα, μην το αναπαράγουμε στις βιακίες.
1: Κάτι τελευταίο, δηλαδή μπορούσε δηλαδή και όπως πήγε ο, να του σπάσει τα πλευρά του τερματοφυλακά.
0: Αυτό λέμε, μην αναπαράγουμε τέτοιες. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Τέλος πάντων, αυτό άκουγα να μην και λέω εντάξει, τώρα εντάξει, δεν μπορούσα να φτιάξω την άλλη φορά και εύκολα γραμμή. Γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Ωραία, τον Πανιόνιο το βλέπει ρε φίλε να ανέβει, πώς το βλέπει?
0: Το βλέπω φαβορί, αλλά λίγο ψυχά είναι φίλε, να μη δεν.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα είναι και αρχή να με, εντάξει, και νίκη Βόλου δεν ξεκίνησε καβέλα.
0: Ναι, και νίκη Βόλου, καθόλου καλά, καθόλου καλά.
1: Και η Σέρες 1-0 προχθές με το Ζόρι και αυτή να με, δεν ξέρω να με, θα δούμε. Εντάξει ρε Πιλάρα,
0: να είσαι καλά φιλαράκο μου. Άντε, να είσαι καλά. Και εσύ φίλε επίσης, ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 11, ο φίλος ο Γιάννης. Μπιλάρα, καλημέρα. Γιάννης από Μόναχο, ΑΕΚ μόνο. Γεια σου, Γιάννη. Ο Αποστόλης ο φίλος μας. Καλησπέρα, Μπιλάκο.

Δεν έχουμε κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω στα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, όπως τα έχουμε αφήσει. Να τα ξαναπούμε μια φορά. Ανοίγει το σκορ να πούμε μάλλον για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, La Liga. Μάλαγα Βιαρεάλ 1-0 στο 15ο λεπτό. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Celtic μόλις τώρα, λίγο πριν το ημίχρονο. Το κάνει 1-1 με την Φερεσβάρος, η οποία είχε ανοίξει το σκορ. Ισοφάρισε η Celtic λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. 1-1 Celtic Φερεσβάρος. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Βικτόρα Πιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-2 από νωρίς. Και Σέλτικ Φερεσβάρος 1-1. Δεύτερο γκολ για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Βικτόρα Πιζέν 0-2, λίγο πριν το ημίχρονο. Είπαμε, η Βέργη μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Σε λίγο έχουμε να τελειώνουν τα ημίχρονα σε λιγάκι, θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν. Έχουν μπει τα μάτς όλα στο 45 περίπου, τα περισσότερα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του από το Παγκράτη. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα ο Σταμάτης ο φίλος μας από το Χαϊδάρι.

Σφα. Δεν χάρηκαν πολλοί Σκοτσέζοι, γιατί καπάκι λίγο πριν το, μετά από τους παρεγγυρισμούς, η Φερεσβάρος πετυχαίνει δεύτερο γκολ και προηγείται σε Φερεσβάρος 1-2. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και οι Σκοτσέζοι το φάγαν πάλι. Να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Όχι, όχι, μια χαρά. Πεντακάθαρο γκολ. Η Φερεσβάρος θα πάει στα πολιτήρια λογικά με το 1-2.

Έχουμε ημίχρονο στο Βικτόρα Ζεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-2. Ημίχρονο Γιουβέντους με την Ναϊμέγγεν 3-0. Ημίχρονο Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 3-0. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο στο Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ, είναι στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, παραμένει το 1-1. Δεν έχουμε ημίχρονο στο Λίλεστρομ Τορένσε, παραμένει το 0-1. Έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία, Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Φελεσβάρος 1-2 και τέλος πρώτου ημίχρονου. Στα υπόλοιπα, το παιχνίδι Manchester City Norwich έγινε 4-0. Ο Άλαν το τρίτο γκολ για την Manchester City και ο Σαμπά το 54 το 4-0. Εύκολη νίκη για τη City, για το Λικά πάντα μιλάμε. Μπαστιά Κάνες 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Γουίμπλετον, Μίλτον, Κέινς, Ντόνς και αυτό είναι ισόπαλο 0-0 χωρίς θέρματα για τη League One της Αγγλίας. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι από την Ισπανία, το Μάλαγα Βιγεράλ είναι 1-0 στο 20ο λεπτό. Αυτά είναι τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa League. Θυμίζουμε νωρίτερα μεγάλη νίκη για τον Όφη, τεράστια νίκη, μεγάλη επιτυχία, 2-0 την Hoffenheim, 1-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα και γκολ, μάλλον και νίκη για την Salzburg μέσα στην Σόφια 0-1. Ξεκίνησε και η Σάλμπουργκ με το δεξί της υποχρεώσης της. Λεύκη Σόφια Σάλμπουργκ 0-1 με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 39 και Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Είπαμε, ακούστε εδώ την περιγραφή από τον Μανώλη Δασκαλάκη, με τον Αϊτόρ στο 30 το 1-0 και τον Κανελόπουλο στο 84 το τελικό 2-0.

Να πούμε, έχουμε το Σαββατοκύριακο μας έχετε Super League. Τα παιχνίδια είναι τα τελευταία πριν διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα λείψουν οι ομάδες 3 εβδομάδες περίπου. Άρα έχουμε την αγωνιστική την Πέμπτη. Τα μάτς τα οποία είναι Σάββατο 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά, το Σάββατο επίσης 7:30 Άρης Ηρακλής, το μεγάλο μάτς στην Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Άρης Ηρακλής ξανασυναντιόνται 7:30 ώρα το Σάββατο το βράδυ. Πάμε Κυριακή απογευματάκι 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Κυριακή στις 6 Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30 και το βράδυ 9 η ώρα έχει το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πούμε και τη Super League 2 και αυτή έχει ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι ασχολείται με την Super League 2. Εδώ θα είμαστε τρίτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει και αυτή το Σάββατο, που έχει δύο μάτς, 4 η ώρα και τα δύο. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Κυριακή μεσημεράκι 4 η ώρα Καλυθέα Πανσεραϊκός. 5 η ώρα Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Πόντου. 4 η ώρα τη Δευτέρα τώρα πάμε ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ, Πανθρακικός Νίκη Βόλου Δευτέρα στις 5 και επίσης Δευτέρα στις 5 το ΠΑΟΚ Β' με τον Νέστο Χρυσούπολης, το πρόγραμμα για τη Super League 2. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα σώα τα παιχνίδια και Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1 και Λίλεσον Τορένσε 0-1, αυτά που δεν είχαμε ημίχρονα. Σε 10-12 λεπτάκια ξεκινούν και τα δεύτερα, θα έχουμε εδώ, θα ενημερώνουμε για τους φίλους που έχετε παίξει στοιχηματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Βιλάκη από εμένα, καλή εκπομπούλα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, σε λιγάκι και πάλι εδώ. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα επαναλαμβάνω μία φορά ακόμα, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ράδιο Ρουμελί Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμελί Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Λαμπρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Λοιπόν, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Περιμένουμε την έναρξη των δευτέρων ημιχρόνων στα παιχνίδια που είναι για την League Phase του Europa. Σε λίγο έχουμε σέντρα, βλέπω τις ομάδες σιγά σιγά να μπαίνουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Μιχάλης από το Εγάλεο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Άλλη μια βάρδια, μπιλάρα και Σαββατοκύριακο μετά από καιρό. Έχουμε ρεπό, λέει ο Γιώργος. Άντε να περάσει καλά, φιλαράκο Γιώργο, στο ρεπό σου. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα Μάριος από Νέα Φιλαδέλφια. Αναχωρούμε Κυριακή πρωί παρεούλα με 4 άτομα για Βόλο. Άντε με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε και με την νίκη.

για την ιστορική πρόκριση, μάλλον νίκη του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ, κόπηκαν 15.000 εισιτήρια περίπου. Από ότι για την ακρίβεια 14.909 εισιτήρια κόπηκαν στο Παγκρίτιο για το μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ, τη μεγάλη νίκη του Όφη με 2-0, είπαμε.

Λοιπόν, ο Φερεντσβάρος ξεκινάει με γκολ και το κάνει 1-3. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Η Σέλτικ, η οποία μετά την τεσσάρα που έφαγε προχθές για το κύπελλο, νομίζω από τη Ρέιτζες, δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στο 46 μπήκε τον γκολ με το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονου, γκολ για τη Φερεντσβάρος 1-3. Όχι απλά γκολ, γκολάρα είναι. Όταν λέμε γκολάρα, γκολάρα, όσο το βλέπετε. Με τον Αρζάνι, Ντάνιελ Αρζάνι, κάνει το 1-3 με πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, στο γάμα που λέμε της εστίας, τερματοφύλακα της Celtic. Και παγωμάρα.

από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από τον Ανδρέα Δημάτο, που ασχολείται πολύ με αυτά τα πράγματα, λέει, γράφεστε στο Facebook, στο ημίχρονο των βραδινών αγώνων, δηλαδή αυτά που τελείωσαν, μάλλον που έχουν ξεκινήσει τώρα. Η διαφορά της χώρας μας από την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι μόλις στους 0,113 βαθμούς, στο περίπου μισή ισοπαλία, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος.

Και διαβάζω παρακάτω το κείμενο του Ανδρέα. Αυτό που μας έλειψε και πέρυσι για να ανέβουμε στην 10η θέση, ώστε ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας να έχει απευθεία συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Με την τεράστια νίκη του Όφη, το δικό του ευρωπαϊκό 3-3, αλλά και το ελληνικό 3-3 στην πρεμιέρα Champions League και Europa League, έχουμε καλύψει μια διαφορά που παλεύαμε πέρυσι όλη τη σεζόν, σε μόλις λίγους αγώνες. Μισή ισοπαλία και από την Τσεχία και αλλά και την Πολωνία, που αυτή τη στιγμή είναι στην 10η θέση, από ό,τι διαβάζω, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος. Και μένει η Πολωνία, δεν περιμένει τίποτα, αφού η Λεχ Πόζναν χάνει 3-0 στο ημίχρονο από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και η Βικτόρια Πιζέν στο τέλος του ημιχρόνου χάνει και αυτή 2-0 από την Ιουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

λέγαμε για τον Όφη για τη μεγάλη νίκη, αλλά θα πούμε και την νίκη που πάει να κάνει το Ρένς στα Χτομπούτα. Τι το καλύτερο, προηγείται με 2-0 εκτός έδρας στην Νορβηγία. Παίζει με τη Λίλεστρομ, προηγείται 2-0, μάλλον 0-2. Λίλεστρομ με την το Ρένς, την Πρωτάρα που είναι η αντίπαλος και του Ολυμπιακού. 0-2 στο λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, να δούμε ακριβώς το λεπτό. Στο 50 είναι τώρα, 0-2 με τον Ντόντο, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Ντόντο λέγεται το παίκτη που έβαλε το δεύτερο γκολ. Μεγάλη νίκη προβλέπεται για την Τορένσε στα Χτοπούτα, και αυτή είναι το όνειρό της. Ξεκινάει με μεγάλο διπλό αν το κάνει. Φαβορεί τη Λίλεστρομ είχαν στο 1-60, το διπλό στο 4-85, παρακαλώ. Όχι Ντόντο, Πόζο λέγεται ο παίκτης, Μανουέλ Πόζο, στο 49 έκανε το 0-2 για την ομάδα από την Πορτογαλία.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ενίκεια. Καλησπέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στον Όφη. Έχει φτιάξει σπουδαία ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Μια ομάδα, ναι, είπα και νωρίτερα και εγώ φιλαράκο. Μια ομάδα που είναι πολύ πολύ δυνατή και δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολα. Το έχει δείξει ο Όφη και φέτος το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, έχει κάνει μια ήττα από τον Όφη, αλλά δεν χάνει εύκολα. Δεν μπορεί να την κερδίσει δηλαδή την ομάδα του Όφη εύκολα. Το απέδειξε στην Ευρώπη που έκανε τρεις νίκες σε τρία μάτς, δύο με τους Βούλγαρους μέσα έξω και μεγάλη νίκη με τη Χόφενχάιμ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο ο Χρήστος Κόντης και με πολλά πολλά Ελληνόπουλα. Αυτό, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Σήμερα νομίζω παίζανε στη βασική δεκάδα 7 Έλληνες. Εντάξει, και σε άλλες ομάδες πρέπει να βρούμε Έλληνα με το σταγονόμετρο. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Αγγελική που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει. Παραμένει το, για το φίλο που ρωτάει, το Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς έχουν πάρει διαφορά τερμάτων και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-2 και Γιουβέντους 3-0 και στα Πάλας 3-0. Η Τορένσε 0-2, η Σοσιεδάδ 0-2. Έτσι το μόνο αμφίλοπο μάτς η Σέλτικ 1-3. Το μόνο αμφίλοπο μέχρι τώρα που μιλάμε, μέχρι το 52 που βρισκόμαστε, είναι τη Μαρσέιγ με την Μπεσίκτας. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Είναι στο 53 από το πρώτο ημίχρονο 1-1. Η Μαρσέιγ, η οποία είπαμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Παίζει όταν γυρίσουν οι ομάδες, οι παίκτες από την εθνική, από τις εθνικές ομάδες, και ξεκινήσει πάλι το Europa. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας.

και από ό,τι διαβάζω σε κάποια site, ότι η μεγάλη νίκη του Όφη έχει γίνει πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Μεγάλο πράγμα. Όντως ήταν τεράστια νίκη του Όφη. Τώρα δεν περίμενε κανείς. Μάλλον δεν περίμενε κανείς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το μάτς. Έπαιζε μια ομάδα του Κοπενχάγη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έκανε καλή πορεία πέρυσι και κίνησε καλά φέτος το πρωτάθλημα. Και ο Όφη κατάφερε και τη έβαλε δύο γκολ. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Τεράστια νίκη για τον Όφη. Γι' αυτό και γίνει πρώτο θέμα στη σελίδα της UEFA. Η νίκη του Όφη. Μπιλάρα, κάνε μου τη σέλτη κάσο και κερνά ό,τι θέλεις. Φιλαράκο μου, τα δύσκολα τα πράγματα είναι 1-3 στο 61. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, αλλά οκ. Μπεσίκτας με τον Τσέρι, αν δεν κάνω λάθος, Τσέριν πώς λέγεται, θα το δούμε το όνομά του, κάνει το 2-1 με την Μαρσέιγ στο 56.

0: Είπαμε Μπεσίτας 2-1 με γκολ του. Το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας το πέτυχε ο Κένι. Ο Κέρνι, μάλλον. Ο Κέρνι, το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασιλέ, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Κώστας από Βαρχάμι, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Κωστή μου, καλά, φίλε.
1: Τι έγινε με το Βάργα, ρε Βασίλη, σήμερα.
0: Με το Βάργα. Εντάξει, ήταν άτυχος τώρα. Πάτησε άσχημα. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Τρέχανε πάνω δύο παίκτες. Κάπου πάτησε άσχημα.
1: Και τώρα είναι μεγάλη ζημιά, λέει.
0: Δεν ξέρω, μήκος τραυματισμός από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε από τις κελίες του.
1: Τουλάχιστον 15 μέρες.
0: Σήμερα το πρωί θα βγάλουν την αξιονική τομογραφία, τη βγάζουν οι γιατροί και λογικά από ό,τι λένε εκεί γύρω στις 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει διακοπή τώρα. Δεν έχει παιχνίδι για
1: λέει. Ο Αλεξίου.
0: Καλώς ήταν.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Καλώς ήταν, έβαλε και 2 γκολ. Καλώς ήταν.
1: Μπράβο του, μπράβο του, άξιο παιδί. Αυτός ρε Βασίλη που μου έχει κάνει εντύπωση. Κακή είναι, ως καλός κάνεις ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή έμεινε στο. Έμεινε. Τελευταία εμφάνιση καλή του Καλοσκάμι, τη θυμάμαι με τον Ατρόμητο.
1: Τόσες φορές του είχε δώσει την ευκαιρία ο Νίκολη.
0: Ποιος
1: δεν την είχα πάξει ρε γάμοτα. Ενώ ο Αλεξίου, οι άλλα παιδιά, ξέρω εγώ, αμέσως μπήκανε στην ομάδα μέσα.
0: Αχ, ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να μην ταιριάζει η ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το βάρος φανέλας. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν με τον Καλοσκάμι. Πάντως ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν μια καλή μεταγραφή να τον πήρε. Έκανε τα καλύτερα.
1: Ήταν ρε στη βάση, ακριβή μεταγραφή μάλιστα. Αχ,
0: αλλά έτσι
1: είναι. Δεν βγήκε, έτσι είναι. Πώς έβαλε ο Ζωάο.
0: Έβαλε το κολάκι του, καλώς ήταν. Έβαλε το κολάκι του.
1: Μπράβο.
0: Η Μαρσέη κάνει τα γκολ, η Μπεσίκτας κάνει το 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Τέτοια είναι τρίτο γκολ. Με τη Μαρσέη 3-1.
1: Μάλιστα.

0: ο Ολυμπιακός πάει να συνέλθει, ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματα του και αυτός πάει να συνέλθει. Πάρα να δούμε τι θα γίνει με την Κυριακή. 6 ώρα παίζουμε.
1: 6 ώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέω, εγώ 6 ώρα παίζει. Έχει 6.30 φιλαράκο, 6 ώρα την Κυριακή. 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Στη Λιβαδιά ή ΑΕΚ στο Βόλο. Είπαμε τρίτο γκολ για την Μπεσίκτας. Το κάνει γρήγορα, γρήγορα 3-1 με τον Μουρίλο στο 60. Από εκεί πέρα κάτι άλλο, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε μπει στο 64-65 περίπου. Να τα πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι 0-3. Γιουβέντους Ναϊμέγεν 3-0. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 0-2. Μπεσίκτας με τη Μαρσέιγ 3-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρνμουθ 1-2. Και Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Τα παιχνίδια είπαμε είναι περίπου στο 66ο λεπτό. Για την Ισπανία, Μάλαγα Βιγιαρεάλ γίνει 1-2 ημίχρονο, ανατροπή. Προηγήθηκε με τον Κάρλος Ντοτόρ η Μάλαγα 1-0 στο 12. Ο Μολέιρο, ο Αλμπέρτο 1-1 στο 40. 47, λίγο πριν το ημίχρονο, ο Πάπε έκανε το 1-2 για τη Βιγιαρεάλ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σοσιεδάδ να εσωφαρίσει το παιχνίδι. Δοκάρι είχε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 11:30. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 11:30. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε σε λιγάκι. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πέμπτη βραδάκι. Πάμε για... σε μισή ερώτηση θα λέμε καλημέρα. Θα ξημερώνει Παρασκευή. Με ωραία, ωραίος καιρός, δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά ούτε και πολύ κρύο. Έχει μια δροσούλα, μια ψυχρούλα μάλλον.

ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Αργότερα έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Libertadores Flamengo Independiente Del Valle 3:30. Την ίδια ώρα για το Copa Sudamericana, Montevideo City με την Senciano και δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά έχει. Ένα παιχνίδι από την Κολομβία στις 3, Μπουκαραμάγκα Independiente Medellín και ένα παιχνίδι από την Βολιβία, Bolívar San José. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα το κουπόνι μετά τις 12, μετά τις 3. Όχι 12, μετά τις 3. Juventus Νάιμεγκε γίνεται 4-0 στο 75.

0: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάτι. Μισό λεπτό. Λίλεστρομ το Ρένσε μειώνει. Λίλεστρομ 1-2 στο 81. Ιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν παραμένει και εδώ το 3-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρμουθ 1-2. Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ακόμα θέλουν περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα μάτς. Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2 στο 52 μπήκαμε. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Κάτσε να δούμε μήπως είναι πάλι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπίλ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπίλ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είμαι ο Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Γεια σου,
1: Λαμιάρα.
0: Γεια σου Κυριάκο μου.
1: Τα έχουμε ξαναπεί που σου
0: λέει για την Ρωμίνα. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Να τη στείλει χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Χαρελάμπο, αλλά δεν έχω διάθεση, ρε φίλε, να μιλήσω καλλιτεχνικά. Είμαι πολύ στενοχωρημένο, φάγανε τον Μπαζό.
0: Τώρα κοίτα, φάγανε τον άνθρωπο.
1: Δεν τον πιστεύω ότι γύρω να δεν εξήγει τα πράγματα. Τέλο πάντων, τώρα ήθελα σε κάποια εκπομπή σου είχε βγει ο Βασίλη από τα Μέγαρα και είχε αναφερθεί σε κάποιο παίχτη που από την ΑΕΚ μετέρθη στη Λαμία, τον Στέφανο Καλλιτέρογλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τον θυμάμαι.
0: Όχι, δεν τον θυμάμαι. Δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο.
1: Α, δεν τον ξέρεις καθόλου, ε.
0: Όχι, όχι. Δεν μου λέει κάτι το όνομά του.
1: Τον Μπάμπη τον Ψιμπόγερο τον ήξερες από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Τι νόησε τον ήξερα.
1: Λέω, αν τον είχες ακούσει που είχε από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Το όνομά του μόνο, δεν τον έχει τον παίχτη. Το όνομά του τώρα.
1: Ο Στέφανος Καλλιτέργολο, λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, ήταν ένα μεγάλο παιχταρά, ένα μεγάλο σεντερφόρ. Που έπαιξε στην ΑΕ και μετά ήρθε στη Λαμία. Έβαλε τα πιο αμπίθανα γκολ. Στήριξε την ομάδα τη Λαμία.
0: Για πότε μιλάμε, δεκαετία μιλάμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Βασίλη, τώρα έχουν περάσει πολλά
0: χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια αποκλείεται παραπάνω, 40αριά. 20 χρόνια το θυμόμουν.
1: Εγώ είμαι τώρα 67 χρονών.
0: Ναι, και ο Σαρασκαλιό ήταν 35-40 χρόνια πίσω πριν να πήγε.
1: Ναι.
0: Τώρα 20 ετία.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια απάντηση, επειδή με αυτό το όνομα ο Βασίλη από τα Μέγαρα, ο φίλο μου, τον οποίο τον αγαπώ και συμφωνώ στα πιο πολλά μαζί του. Ότι λοιπόν, φεύγοντα από τη Λαμία, ο Στέφανο αγαπήθηκε πολύ από το λαό τη Φιλανδία και τη Λαμία, τη ομάδα και όχι μόνο. Και ήρθε και μετά, εγώ τον έχασα. Ήρθα εδώ στην Αθήνα. Μαθαίνω ότι ο Στέφανο έχει βγάλει ταξίδικό του. Και του λέμε, θέλω από κάπου ότι κάνει πιάτα δίπλα στο Χίλτον. Δεν ξέρω αν ξέρει μια πιάτα στα ταξίδια δίπλα.
0: Όχι. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, πήγα λοιπόν να μην στα πολυλογώ, πήγα και τον βρήκα και τον Στέφανο ανάμεσα σε άλλους συναδέλφους του, αγκαλιές, φιλιές, φιλιά κτλ. Έπαιρνα καμιά φορά την πιάτα, καταργήθηκε μετά η πιάτα και έμαθα λοιπόν ότι έγινε ο προσωπικός οδηγός του αείμνιου του Μίμη Παπαϊωάννου. Δηλαδή, ο πήγαινε ο Μίμης Παπαϊωάννου, έπαιρνε το φίλο μας τον Στέφανο. Τον έπαιρνε και τον πήγαινε, γιατί νομίζω ότι ο Μίμης παρουσίαζε κάποια βιβλία μετά, έτσι, το βιβλίο του.
0: Ναι.
1: Ανά την Ελλάδα. Και αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας τον Βασίλη, από τα Μέγαρα. Σ' ακούω κάθε βράδυ, μου κάνει συντροφιά,
0: με τα μεσογείχτια. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Λαϊκά δεν παίζουν, έτσι, δεν βάζουν.
0: Θα έχουμε σταματήσει τα λαϊκά, θα έχουμε σταματήσει.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Χάρηκα,
0: και εγώ, να είσαι καλά, γεια σου φιλαράκο μου, για χαρά. Λοιπόν, η Μπεσίκτας κάνει πάρτι 4-1, προηγείται τώρα πια της Μαρσέη. Η Μαρσέη, η οποία ισοφάρισε κάποια στιγμή, αλλά μετά έφαγε άλλα 3 και ήρθε στα ίσα της. Λοιπόν, 4-1 και είμαστε στο 87. Το σημείο δεν αλλάζει ο άσος. Ο φίλος μας λέει σήμερα δεν με εντυπωσίασε η ευρεία νίκη της ΑΕΚ, ούτε τα 8 γκολ που βάλαμε σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Δεν λέω πως δεν ευχαριστήθηκα, απλά δεν με εντυπωσίασε γιατί παίζαμε με έναν μικρό αντίπαλο. Εγώ θέλω νίκες μεγάλες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Γιάννη μου, αυτές οι νίκες μόνο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν κάνουν τίποτα. 9 βαθμούς παίρνεις και 9 το 18 είσαι απουσιώδης στην κατηγορία, αν δεν κερδίσεις και τα υπόλοιπα μάτς. Το πρωτάθλημα τώρα πια δεν κρίνεται εκεί, κρίνεται στα παιχνίδια με τις πιο μικρομεσαίες ομάδες που λέμε. Δεν κρίνεται μόνο στα ντέρμπι, τα ντέρμπι είναι για να κάνουμε την πλάκα μας. Ότι σε κέρδισα, με κέρδισε και αυτό. Στο τέλος μετράει αν δεν σχεδίσεις και τα υπόλοιπα μάτς. Τώρα για το Μπαρσελαϊκό που λες, οκ, okay, είναι ομάδα Β' Εθνικής, αλλά αν θες να προκριθείς, πρέπει να κερδίσεις και τις ομάδες Β' Εθνικής. Αλλιώς δεν προκρίνεσαι, αποκλείεσαι από τη league phase του κυπέλου. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα επιγόντωσε ένα γκολ στο Σοσιεδάδ, κλείνει με ταμιάκι καλό. Φίλε μου, είναι στο 87, το βλέπω τώρα live. Είναι στο 1-2, έχει κάνει κάποιες ευκαιρίες. Η Σοσιεδάδ πιέζει τα τελευταία λεπτά. Μακάρι να σου κάτσει και να πας ταμιάκι, φίλε μου.

Μόλις κάνει από ό,τι βλέπω μια τεράστια ευκαιρία το Ιωσή Σιεδάδ. Φιλαράκο μου, είστε άτυχος τώρα εδώ. Σε καινή αιστεία έστειλε την μπάλα πάνω στο τερματοφύλακα. Στο 90 κιόλας. Το 1-2 παραμένει. Έχουμε γκολ για την Crystal Palace. Κάνει το 4-0 με τη Λεχ Πόζναν. Τα παιχνίδια έχουν μπει στις καθυστερήσεις όλα. Το τελευταίο γκολ έρχεται από την Crystal Palace, είπαμε, 4-0. Η Λεχ Πόζναν παίζει με 10 παίχτες, τα υπόλοιπα 2-3 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει. Παραμένει το Lillestrøm Torrens 1-2, η Torrens παίζει με 10 και αυτή. Από το 85 αποβλήθηκε ο Ζάτα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τελική ευθεία. Καθυστερήσεις για να πούμε τελικά. Τελειωμένη πρώτη αγωνιστική, τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ξεκίνησε χτες με νίκη του Ολυμπιακού με την Γιαγελόνια 2-1 με ανατροπή και συνεχίζει και σήμερα με την νίκη του Όφη με τη Hoffenheim με 2-0. Σε λίγο θα έχουμε τελικά. 9 λεπτά είμαστε πριν τις 12. Να δούμε και το παιχνίδι της Ισπανίας που βλέπω για φέρεστα και τι φίλοι. Στο 61 Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στην Ισπανία. 1-2, μεγάλη νίκη για την Μπόρνμουθ. Ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσης στην League Phase του Europa. Από εκεί πέρα έχουμε τελικό Juventus Nijmegen 5-0. Τελικό Crystal Palace Lech Poznan 4-0. Μπεσίκτας Μαρσέγγι έγινε στο 92, παραμένει το 4-1. Τελικό είπαμε η Real Sociedad με την Μπόρνμουθ 1-2. Τελικό και η Celtic Φερεσβάρος, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους 1-3 μέσα στη Σκωτία. Μας μένει μόνο τελικό στο Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise. Το διπλό είναι σίγουρο, 0-3 στις Καϊστερίες. Και το τελευταίο μας που μένει είναι το Lillestrøm Torense, που ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτό. 1-2 μπροστά οι Πορτογάλοι. Και το Besiktas Marseille 4-1, και εδώ ο Άσος δεν αλλάζει.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς και στην Νορβηγία. Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη για την Τορένσε. Στα Αχτοπούτα η πρωτάρα καταφέρνει και κάνει διπλό μες στην Νορβηγία με τη Λίλεστρομ. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν έχει τελειώσει ακόμα είναι το Μπεσίκτας με την Μαρσέη. Ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά. Είναι 4-1 το μάτς. Είπαμε το σημείο δεν αλλάζει. Έχει αλλάξει το σκορ. Μπει κάποιο γκολ στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελικό θα το έχουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα ξημερώνει και η Παρασκευή, θα είναι καινούργια μέρα και θα λέμε καλημέρα. Και θα είναι τελευταία εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Μάλλον βραδινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε και την Κυριακή το βράδυ, 12 με 2 κανονικά. Αλλά θα ξημερώνει η Δευτέρα, άρα είναι, καλά λέω, η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει σε 3-4 λεπτάκια από τώρα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι.
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα τελικά αποτελέσματα. Μπιλάρ, αν μπορείς να πεις και τους σκόρερ, γιατί έχουν παίξει και σκόρερ. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή ένα παιχνιδάκι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 0-3. Στο 18 ο Μόφεγγενκ έκανε το 0-1. Ο Μπιόντιτς στο 44 το 0-2 και ο Κρυφαλούση στο 59 έκανε το 0-3 για τους Βέλγους. Εύκολη νίκη από το ημίχρονο, ήταν 0-2. Γιουβέντους Νάιμέγγεν 5-0 από νωρίς. Ο Νίκο Γκονζάλες στο 9. Ο Αϊμπέροβιτς στο 24 το 2-0. Ο Βολτεμάντε στο 35 το 3-0. Στο 75 ο Σέλικ έκανε το 4-0 και ο Κολομουανί στο 82 το τελικό 5-0 για τη Γιουβέντους με 3-0 το ημίχρονο. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 4-0. Στο 10 ο Πίνο το 1-0. Ο Ρίτσαρτς στο 27 το 2-0. Ο Λάρσεν στο 34 και στο ο Έντουαρτ στο 89 έκανε το τελικό 4-0 και αυτό από το ημίχρονο ήταν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2. Μεγάλη νίκη για την Τορένσε. Ο Αλφάρο το 0-1. Στο 49 ο Πόζο το 0-2. Μείωσαν οι γηπεδούχοι με τον Όλσεν στο 79. Με ημίχρονο ήταν και εδώ 0-1. Ημίχρονο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1. Μεγάλη νίκη για τους Τούρκους. Με τον Φακίλη στο 15 το 1-0. Σοφάρισε ο Αμπταλάχ στο 30 για τη Μαρσέιγ. Ο Σέρνι στο 56 το 2-1. Ο Μουρίλο στο 59 το 3-1. Και στο 81 ο Πόκου έκανε το τελικό 4-1 με 1-1 το ημίχρονο. Real Sociedad Bournemouth 1-2. Ο Κλάιβερτ στο 11 το 0-1. Ο Ράιαν στο 20 το 0-2. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 57 με τον Γκόμες το τελικό 1-2 με 0-2 το ημίχρονο. Και Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους. Ο Σκάιλς στο 20 έκανε το 0-1, αλλά ήταν αυτό γκολ. Προηγήθηκαν οι Ούγγροι. Ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο Μίκα στο 44 1-1. Στο 46 ο Ζαχαρίασεν έκανε το 1-2 και ο Αρζάνι το τελικό 1-3 με 1-2 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα για το Europa League. Χτες μάλλον πέρασε η μέρα με τη μεγάλη νίκη του Όφη νωρίτερα 2-0 τη Χόφενχάιμ και τη νίκη της Σάλτσμπουργκ εκτός έδρας με την με τη Λεύσκη Σόφιας 0-1 η Σάλτσμπουργκ και 2-0 ο Όφη με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84 με 1-0 το ημίχρονο. Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 στο 70.

Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης που έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην Κρήτη, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Εάν δεν βάζεις ψηλούς στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Όλοι μαζί αμυνόμαστε και όλοι μαζί επιτηθόμαστε. Ξέραμε ότι η Χόβενχάιμ, αν έχει χώρο, μπορεί να σε διαλύσει. Προσπαθήσαμε να μην το επιτρέψουμε και χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Πάμε με σπασμένα φρένα, οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντη. Όντως, με σπασμένα φρένα πάει όφη.

τα επόμενα μάτς είναι τον Οκτώβριο. Ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέγ εκτός έδρας. Το Όφι το ίδιο. Θα παίξει και αυτός εκτός έδρας με έναν πολύ καλύτερο, μάλλον με μια πολύ δυνατό αντίπαλο. Στη Γαλλία θα παίξει και ο Όφι με την Ρεν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Και η ΑΕΚ παίζει το δεύτερο μάτς για το Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετσκ καλά στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι. Όλα αυτά όμως τον Οκτώβριο, μετά την διακοπή που θα έχουμε για τις εθνικές ομάδες.

Είχαμε και νωρίτερα τα παιχνίδια του Κυπέλλου που είχαμε νωρίς με το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Προηγήθηκε η ΑΕΛ, ισοφάρισε η Καλαμάτα στο τέλος και το ΑΕΚ Πανσαναϊκός με 8-1 τελείωσε το μάτς.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή, και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Δήμος. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από την γειτονιά, από τη νέα, μάλλον γειτονιά μας, από το εδώ, το Ήλιον. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Για το φίλο που λέει για το μπάσκετ της ΑΕΚ, για τον Ερτέλ, ναι, φίλο, ο Ερτέλ έκλεισε στην ΑΕΚ και ανακοινώθηκε με ένα ωραίο έτσι βιντεάκι με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είναι παίκτης ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Πολύ καλός παίκτης, γνωστός παίκτης, έχει παίξει χρόνια πολλά σε Ευρωλίγκα, σε μεγάλες ομάδες. Βέβαια είναι λίγο περασμένη ηλικία, είναι 38, όπως είναι 37, αλλά είναι μια καλή, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο να περάσει, Φιλαράκο. Ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Είπαμε για τον Όφι, ναι, Φιλαράκο, το είπα και πριν, υποκλήθηκε το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, είναι ο Όφι μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 και στην Γερμανία κράζουν άσχημα τη Χόφενχάιμ. Ειδικά η Bild έχει, αν θυμάμαι καλά, να θυμηθώ καλά, έχει γράψει ότι έχασε η ομάδα η Χόφενχάιμ, έχασε από μια ανώνυμη ομάδα, έγραψε η Bild. Περαστικά, να κάνουμε τώρα. Τώρα τη μάθατε. Ήταν ανώνυμη, τώρα τη μάθατε την ομάδα του Όφι. Μιλάρα, παίζεις τίποτα σήμερα από κουπονάκι, Φιλαράκο, έχεις καμιά ιδέα? Φιλαράκο μου, δεν έχω δει καθόλου, κάτσε να δω. Λογικά, όπως πάντα, το κουπόνι Παρασκευής, ξέρετε τι παιχνίδια έχει. Έχει Ρουμανία, από ό,τι βλέπω, έχει Φιλανδία, β' κατηγορία βέβαια της Φιλανδίας, Πολωνία και πρώτη κατηγορία Φιλανδία με 2 μάτς, Γκινγκστάν Ελσίκη και Ούλου Ιντε Τούρκου στις 7 η ώρα. Παιχνίδια από την β' κατηγορία της Αυστρίας, β' κατηγορία Γερμανίας, όπως πάντα, Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ και Γκρόιτερ Φιρτ με το Μαγδεμβούργο. Βουλγαρία, Σουηδία βλέπω, Τουρκία, από Ελβετία, παιχνίδια από Αυστρία, το Rapid Vienna στη Ρόλ. Ελβετία, παιχνιδάκια β' κατηγορία. Ουγγαρία βλέπω, Γαλλία β' κατηγορία. Έχει χαμό, γίνεται όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Ολλανδίας και την πρώτη. Ένα παιχνίδι Χρόνικεν με την Σβόλε. Τα υπόλοιπα είναι για τη β' κατηγορία. Κροατία είπαμε. Έτσι, αλλά πιο σημαντικά, να δούμε, έχει Μπάγερ Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου στις 9.30. Βέβαια, ο Άσος πολύ χαμηλό στο 1.05. Παιχνίδια από την Ιταλία, Γάντι Σαντάρ Λέγης από το Βέλγιο με την πρώτη κατηγορία. Μονακό Λανς, ωραίο μάτς εδώ, 10 παρατέταρτο. Ιρλανδία πρώτη κατηγορία την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο. Τι άλλο έχει? Έχει και Μπρέτφορντ Σέλσι, ωραίο μάτς και αυτό για την Premier League στις 10 το βράδυ. Μπρέτφορντ Σέλσι. Έχει παιχνίδι για την Championship, Bristol City με την Watford. Εσπανιόλ Έλτσε για την Λίγα της Ισπανίας. Αυτά και με ένα τις 12 παιχνίδια από Λατινική Αμερική. Το κουπόνι της Παρασκευής, έτσι πάντα, έτσι, κλασικό κουπόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μηνυματάκια. Μπορούμε να πούμε τα παιχνίδια της αποδόσης των παιχνιδιών για την Super League. Κάτσε να τα δω, φίλε, και να σου πω. Θα μπω σε μια εταιρεία μέσα, πάνω κάτω, λίγο πάνω λίγο κάτω είναι εταιρείες. Θα στις αποδόσεις θα πούμε, βρήκα μία έτσι μπροστά. Κάτσε να δούμε και να σας πω για το φίλο που ζήτησε. Λοιπόν, 7 η ώρα Σάββατο έχουμε το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά. 2 Άσος, το Χ 3-20, το διπλό της Κηφισιάς στο 4. Άρης Ηρακλής, 1-61 ο Άσος, το Χ 3-75, το διπλό του Ηρακλή στο 5-25. Πάμε Κυριακή τώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 8-4-50 και το διπλό του Ολυμπιακού στο 1-40. Βόλος ΑΕΚ, 9,5-4-75, διπλό της ΑΕΚ στο 1-36. Όφι Τρίπολη, 2-20, 3-20, το διπλό της Τρίπολης, 3-40. Τώρα εδώ πέρα η απόδοση.

Νίκος, αεκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη, Φούρναρη, Ψαρά που έχουμε να δούμε, Τσιπούρα, εδώ και καιρό, πάνε τα κάρβουνα. Καλησπέρα στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από Αμερική, ο Μαναθηναϊκός φίλος μας, γεια σου φίλε. Μιλάρα λέει ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος της ΑΕΚ από το Μαρούσι. Βλέπω το Σαββατοκύριακο κάποιο μάτς από όλα θα σπάσει από τους τέσσερους πρωτοπόρους στη βαθμολογία. Πάμε Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κάποιο θα σπάσει, να μην είμαστε εμείς, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο ΑΕΚΤΖΙΣ.

για τον Βάργκας Φιλαράκο που ρωτάς, δεν έχουμε ακόμα ακριβώς τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Βγήκε κάποια στιγμή, μάλλον μυϊκό από ό,τι είναι, από ό,τι φάνηκε και από τις κινήσεις του βάρ του ή του παίχτη πίσω στο μυρό, έπιασε το πόδι του, μάλλον κάποια φλάση. Μάλλον, τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Ελπίζουμε να μην μείνει πολύ καιρό έξω. Το ίδιο είπε και ο Νίκολιτς, ότι ελπίζει ότι ο Ούγγρος να μην μείνει. Είπε δεν θα παίξει με το Βόλο. Εντάξει, το μόνο σίγουρο με το Βόλο δεν θα είναι έτοιμος. Ελπίζω να μην κρατήσει μακριά για πολύ, λέει ο Νίκολιτς για τον Βάργκας. Αλλά σήμερα το πρωί θα ξέρουμε περισσότερα, που θα βγάλει τις απαραίτητες εξετάσεις. Θα δούμε το πόσο ζημιά έχει πάθει ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Μακάρι να είναι μικρή και μετά τις εθνικές ομάδες που έχουμε και εννοώ 21 μέρες να επανέλθει

25 λεπτά μετά τις 12. Να ο φίλος μου Δημητράκης από το Osnabrück. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Πάω να κόψω 3-4 χιλιόμετρα ποδαράτο, λέει ο φίλος μου Δημητράκης. Άντε, καλά κουράγια. 3-4 χιλιόμετρα πήγαινε, 3-4 χιλιόμετρα έλα, δηλαδή 8 χιλιόμετρα. Κύριε Δημήτρη, θα πας και θα έρθεις, για να μείνεις εκεί. Λοιπόν, εδώ παρέα μας και το Μποτέγκα, είπαμε, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι ανοιχτά με νέο σχήμα φέτος, με Χολίδη, Νίβο, Γκοϊτρού και τα υπέροχα κορίτσια εκεί στο Μποτέγκα, που είναι στο Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής, στον πεζόδρομο. Κύριε Αμπατζάκη, Μιχάλη, μεγάλο σεντερφόρο έχεις γίνει.

μεταγραφές, φίλε, τελειώσανε όσοι θέλουν να πάρουν παίκτες από ομάδα, να πληρώσουν ομάδα. Τώρα υπάρχουν περιθώρια ακόμα, άλλες 12 μέρες νομίζω, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη είναι, για ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές, όμως που είναι ελεύθεροι. Α, όλα μαζί, 3-4 χιλιόμετρα, 2 πήγαινε, 2 έλα δηλαδή, εντάξει, καλά κουράγια. Κάνει και κρύο, και στο Όσταμπουκ μου λέει ο Δημητράκης, και εδώ έχει μια δροσούλα. Έχει μια ψυχρούλα τώρα το βράδυ, δηλαδή όσοι έχετε κινήσετε μηχανάκι, χρειάζεται να βάλετε κάτι πάνω σας. Δεν λέω μπουφάν και βαριά πράγματα, αλλά μια ζακετούλα χρειάζεται, γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα τώρα το βράδυ.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ενενήντα τέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Μιλάρα, και εγώ πιστεύω, λέει, ότι κάποιο παιχνίδι από τα 4 που παίζουν οι 4 πρώτοι θα σπάσει το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε, παιδιά, να μην είναι η ομάδα μας, η ομάδα σας.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς το φίλο.
1: Τα συγχαρήκια μου στον Όφη. Αυτές είναι ομάδες αντρικές, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Έτσι με Ελληνόπουλα. Πολύ το χάρηκα. Με ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και εσείς θα πάτε καλά και όλοι θα πάνε μια χαρά. Ήτανε. Μου πεις τρία αποτελεσματάκια.
0: Τρία δεν μου λες, πες μου.
1: Πόσο έληξε?
0: Εσύ κέρδισε, κέρδισε πολλά με λίγα, κάτσε να σου πω. 4-0 νομίζω, κάτσε να σου πω σίγουρα όμως.
1: Ήταν 4-0, πόσο έληξε?
0: Κάτσε να δω, περίμενε. Περίμενε να το βρούμε και να σου πω ακριβώς πόσο έληξε. Λοιπόν, η City έληξε.
1: Πόσο?
0: Περίμενε. Εσύ και βιαστικός, περίμενε. 5-0.
1: 5-0, λοιπόν. Από κάτω οι Κάνες που ήταν στο 1-1.
0: 1-1, τελείωσε γι' αυτό.
1: 1-1, τέλειωσε. Και η Wimbledon.
0: 0-0, ισοπαλία.
1: 0-0, λοιπόν. Και η άλλη τέλειωσε, η Μάλαγα.
0: Η Μάλαγα πρέπει να είναι τώρα στο 1-3 τελικό.
1: 1-3 τελικό, μάλιστα. Λαμπρότερα, κατά τα άλλα μπήλανε καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Όλα, πιάσε τη Λάρισα, διπλό ημίχρονο, χι τελικό, έπιασε τη Σάλτσμπουργκ. Περίμενα και το αυτό να κλείσει τριάδα, βέβαια το πιάσε 1-2-2, περίμενα την αυτή, τη Λίλεστρομ. Έγινε 0-2, 1-2, είχε περιθώρια, δεν το έκανε.
0: Όχι, ναι, πάνω. Δεν έκανε.
1: Δύο πιάσαν από τα τρία, εν πάση περιπτώσει. Κάτι ήταν και αυτό που πάει καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είσαι καλά, όλοι εντάξει.
0: Μια χαρά, όλοι καμπλέ.
1: Μπράβο, χάρηκα που σ' άκουσα εγώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και πάω για την πέσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου. Καλή ξεκούραση να έχεις, φιλαράκο. Και την Κυριακή περιμένει στην ΑΕΚ. Εκεί στο Βόλο.

Ναι, φίλε Κώστα, όταν επανέλθουμε πάλι από τις εθνικές ομάδες, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, υπάρχει το μεγάλο ελκλάσικο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχει το μεγάλο μάτς όταν έχουμε την επιστροφή των παιχτών από τις εθνικές ομάδες. Η εθνική μας ομάδα, είπαμε, παίζει τρία μάτς. Το ένα στη Σερβία εκτός έδρας και μετά πάει να παίξει ένα παιχνίδι στη Γερμανία και ένα παιχνίδι στην Τούμπα επίσης με τη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Κλοπ. Δύσκολα παιχνίδια και τα τρία και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς μέσα έξω. Είναι πολύ δύσκολα τα μάτς για την εθνική μας ομάδα. Μιλάρα εδώ στα βόρεια που είμαστε, λέει, εμείς θέλει μπουφανάκι, όχι ζακετούλα. Είμαστε βόρεια πολύ. Ναι, θέλει λίγο παραπάνω να ντυθείς. Εδώ κάτω εμείς εδώ στο ήλιο, μια ζακετούλα, αν είσαι, έχεις μηχανή και αυτά, είσαι κομπλέ. Έχει λίγο τέτοια ψυχρούλα της. Μια που λέμε για τον καιρό, να δούμε τι θα μας κάνει σήμερα. Αν έχουμε, τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, καλά θα είναι. Από 18 βαθμούς τώρα το πρωί, μάλλον είναι 18, θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα Παρασκευή. Το ίδιο και το Σάββατο. Την Κυριακή ανεβαίνει λιγάκι, πάει 32. Και την Δευτέρα το ίδιο. Τρίτη βλέπω βροχούλες.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Λευθέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

για το φίλο που μάλλον δεν μας άκουσε πριν, με το φίλο που μιλάγαμε, 1-3 κέρδισε η Villarreal την Μάλαγα με ανατροπή, έχανε 1-0 στο 12 ο Κάρλος το 1-0 για τη Μάλαγα, ισοφάριζε ο Μολέιρο στο 40, 47 ο Πάπε έκανε το Πάπε έκανε το 1-2 και στο 86 ο ίδιος παίκτης με πέναλτι έκανε το 1-3 νίκη για την Villarreal.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο και καλό, καλά να περάσει το διήμερο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Ναι, το είδα και αυτό φιλαράκο, η ομάδα του Πανσεραϊκού που μετά τα 8 γκολ που έφαγε από την ΑΕΚ στο κύπελο το 8-1 το απογευματάκι, στο σήμα της ομάδας, το επίσημο σήμα της ομάδας, όχι των οπαδών, με το έκαναν οι οπαδοί, το έκανε επίσημα η Πανσεραϊκός, εκεί που είναι το σήμα της ομάδας και γύρω γύρω έχει κόκκινο, έβαλε μαύρο το σήμα της ομάδας του Πανσεραϊκού μετά το βαρύ 8-1 από την ΑΕΚ, ένα σκορ το οποίο εντάξει ήταν αναμενόμενο, μια ομάδα Πανσεραϊκός ο οποίος θα παλέψει από ό,τι έλεγαν στην αρχή της χρονιάς για να ανέβει κατηγορία, να ανέβει πάλι η Σούπερ Λίγκα. Είχε πάρει προπονητή που ξέρει από την κατηγορία, τον κύριο Βοσνιάδη, τελικά δεν τα κατάφερε με την ΑΕΚ, έφαγε πολλά γκολ, 8-1. Και εκεί η διοίκηση του Πανσεραϊκού αποφάσισε στο σήμα να βάλει μαύρο γύρω-γύρω. Μαυρίσει.

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω ένα θεματάκι που λέει για το, το πράσινο φως, διαβάζω, για να φιλοξενήσει τα αγωνίσματα κοπηλασίας και κανόε sprint στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Brisbane το 2032, πήρε ο ποταμός Fitzroy στην πόλη Rockhampton της Αυστραλίας. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο ποτάμι εκεί λέει ότι υπάρχουν πολλοί κροκόδιλοι. Μιλάμε για τρέλα τώρα, να κάνεις κοπηλασία κοπηλάτες και να από κάτω να είναι κροκόδιλοι. Και αυτό το πράγμα πήρε το πράσινο φως από τους υπεύθυνους εκεί να γίνει στο ποταμό εκεί, που διαβάζω εδώ πέρα ότι εκεί ζουν 300 κροκόδιλοι περίπου. 300, λες και λίγους. Και εκεί ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας εκεί της περιοχής είπε ότι πέρασε, λέει, με άριστα σε εξετάσεις, λέει, το ποτάμι. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, Λάμπρος από την Δάφνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και είναι Πανιώνιος. Γεια σου Χριστάρα μου, Πανιώνιε, παιχταρά μου. Πανιώνιος, ο οποίος είπαμε ξεκίνησε με 2 νίκες, με φτωχό σκορ βέβαια, 1-0, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μετράει η νίκη, μετράνε 3 βαθμοί, αρχή είναι κιόλας για τον Πανιώνιο, γενικά είναι αρχή για τη Super League 2, αλλά φαίνεται ότι ο Πανιώνιος θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει και φέτος για την άνοδο, πράγμα που δεν κατάφερε πέρυσι ανέβηκε καλάματα, φέτος ο Πανιώνιος μήπως είναι η σειρά του να ανέβει.

φίλε Νίκο, για τη βαθμολογία τη UEFA. Είναι το τρίποδο που έφερε όφη. Το είπαμε και νωρίτερα. Μάλλον δεν μας άκουγε, δεν πειράζει. Είμαστε πολύ κοντά στην 10η θέση, η οποία οδηγεί στον πρωταθλητή κατευθείαν στου ομίλου του Champions League στο νέο φορμάτ. Απομένει μία ισοπαλία. Είμαστε μακριά από του Έλληνε και από Πολωνού. Είμαστε μακριά μόνο μία ισοπαλία. Και μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε 4 ομάδες. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στη μάχη με το Conference, που και αυτός ο Παναθηναϊκός θα φέρει βαθμούς στον όμιλο που έχει πέσει. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, και έχουμε μακριά από τους έχουσιους Πολωνούς που είναι τώρα στην 10η θέση. Έχουμε διαφορά μόνο μία ισοπαλία. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά για τη 10η θέση. Είπαμε που οδηγεί τον πρωταθλητή κατευθείαν στους ομίλους του Champions League χωρίς να παίξει κανένα μάτς το καλοκαίρι. Ομίλου στη League Face του Champions League, δεν είναι πια όμιλη. Αλλά είμαστε πολύ κοντά, το καταλαβαίνετε και εσείς τώρα, με 4 ομάδες με τον Οκτώβριο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά το να πετύχουμε το στόχο της 10ης θέσης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον Όφη, μια που λέμε για τον Όφη. Ο Όφη έχει ένα budget, διαβάζω εδώ, 18.750.000 ευρώ. Και η Χόφενχάιμ, παιδιά, ακούστε, η Χόφενχάιμ, που δεν είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχει budget 281.950.000 ευρώ. Και ο Όφη έχει 18 εκατομμύρια. Και όμως ο Όφη και τα Ελληνόπουλα και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη έδειξαν ότι το μπάτζετ δεν παίζει πάντα το μεγαλύτερο ρόλο. Παίζουν πολλά πράγματα. Μια ομάδα με πολύ μικρότερο μπάτζετ μπορεί να κερδίσει μια ομάδα με μεγαλύτερο. Είπαμε, τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα, μπάλα παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Περίπου 20 εκατομμύρια μπάτζετ το Όφη, 300 η Χόφενχάιμ όμως, και το 2-0 έγραψε στο Παγκρίτιο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Γιώργο.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98 Radio Rumble News, ο σταθμός της πόλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeni. News. Top στους 98. Radio Rumeni News.
1: Τους και Φιθόδη 2015.

0: Για σου βλάχο με την κλίτσα, αγαπάνε τα κορίτσια.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.